10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα.

Ζωντανός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχω κορδέψει πότε εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
2: Εννοείται δεν θα με κορδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάτια του, τον ποδιό.
3: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
1: Και έρχομαι να κόψει τα νυχάτια μου.
3: Μανικιούρ, όχι,
2: κάνω.
3: Μανικιούρ,
1: όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
3: Βάζεις μάσκες στο πρόσωπο.
2: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια του.
3: Βέβαια.
2: Και μου λέει γιατί πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορδέψει, όχι.
1: Φίσπα, φίσπα.
2: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
1: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7 μόνο στον δρόμο 89,8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
3: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
4: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
5: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάσω.
6: Cas or Trash.
2: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
6: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τάφινα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, κάνουν ου, τι κάνουν, ου,
2: βγάζουν και κραυγές.
1: Βγάζουν κραυγές, ναι, και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
2: Πώς το κάνουνε?
1: Δύο.
3: Φτάνει, πόρα στο χέρι μου.
2: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
3: Καραβάνε κουπί.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
12: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
13: Αθήνα, Ελλάδα
12: και σε όλο το πλανήτη.
14: Okay.
12: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Και δεν ξέρω αν το διαβάσατε.
2: Ποιο?
1: Αλλά μεγάλο δέος και συγκίνηση, η μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου εμφανίστηκε, λέει, σε φρυγανιά του Αλέξη Τσίπρα.
2: Είδα την έκταση του κορδόνι.
1: Από τα πιο ωραία που είχε κάποιο στο Βατράχι.
3: Φανταστικό.
1: Είναι έπος πραγματικά.
3: Καλά, έπος ήταν από το Βατράχι. Και το ότι ξεκινάει η περιοδία με τους Gypsy Kings.
1: Καλά,
3: η Αφροδίτη Αντινοπούλου. Επίσης ήταν τέλειο αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89 ακόμα.

0: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
1: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
1: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
2: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις
0: για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
3: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
1: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
2: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
5: Μόνο στον δρόμο.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
12: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
11: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
12: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
13: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31/8 ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια και λέγαμε πριν για του Καραλίδε, να πούμε ότι είχε δίκιο και ότι λίγο.
2: Υπάρχει και
1: Γιάννη Καραλή. Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
2: Όχι,
1: όταν βλέπω
2: γιατί
1: αεροπλάνο.
2: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
1: Ωραία, πε μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννη Καραλή.
2: Όντω, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Αρβανίτη.
1: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
2: Αυτό είναι όμω η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ δίκιο. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
1: Μου έρχεται να σου την κάνω.
3: Άλλο.
1: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσελάκια.
2: Βεβαίω
1: Γιάννη Καραλή.
3: Γιατί τα 5.000. Δεν είναι πετσετάκια.
1: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
2: πάει
1: μόνο σε κάποια γωνιά.
2: Μπράβο. Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν το όνειρό σου είναι να σπουδάσεις ψυχολογία, τότε το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Το μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα με εξειδίκευση στις ανθρωπιστικές επιστήμες προσφέρει αναγνωρισμένα bachelor και master σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Lancashire. Επίλεξε ανάμεσα σε bachelor στην ψυχολογία, την κλινική ψυχολογία ή την εγκληματολογική ψυχολογία, καθώς και εξειδικευμένα master στην κλινική ψυχολογία, την παιδοψυχολογία, τη γνωσική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και πολλές ακόμα σύγχρονες ειδικότητες. Με διαζώσεις ή blended φίτηση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στο νέο κόσμο και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις έως τις 31 Ιουλίου. Μπες στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το vidcast του ICPS College 50 λεπτά, με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.icps.college ή στο 210-645-6565.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
2: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
8: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
0: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχω κορδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
2: Εννοείται δεν θα με κορδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
3: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
1: Δεν κόψει τα νυχάκια
3: μου. Μανικιούρ, όχι, κάνω. Όχι, μανικιούρ, ναι, πεντικιούρ.
1: Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
3: Βάζει μάσκε στο πρόσωπο.
2: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
3: Βέβαια.
2: Και μου λέγε του πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορδέψει, όχι.
1: Φίσπα, φίσπα.
2: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
1: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
3: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
4: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
5: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
6: Στείλε SMS στο 54301.
3: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Όλο πιο πάνω.
4: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
4: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
5: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
6: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
3: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
4: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
7: Μόνο στον δρόμο.
8: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψε το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
10: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
11: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
10: Εσύ, ειδική αγωγή?
11: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
10: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
11: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
10: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
11: Your University, your choice.
12: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
2: Τι είπε, τα γνωστά.
3: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Θέλει χρόνο.
4: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
3: Και πέρασε.
4: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελες να το αναλύσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό,
1: αυτό
4: το δικό
1: είναι.
4: Σου.
1: Μπράβο.
4: Αλλά εγώ.
3: Δεν είναι θέμα, θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
4: Ποιο.
3: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
4: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έμαθα να μοιάζει με τον Κυπριακά.
2: Κόρη μου,
1: κόρη μου,
2: τι είναι αυτό που λες.
1: Κανένα άλλο.
2: Μεγάλο πασάμα.
1: Εκτός από το.
2: Σιγά σιγά θα μου
1: έρθει. Κόρη μου.
2: Από GGG.
3: Τι είπε τώρα.
1: Τι είναι αυτό.
2: Από GGG.
1: Έχει να κάνει με τους GGKs το καλοκαίρι.
2: Όχι. Μιλάμε εμείς οι δύο έτσι.
1: Ναι.
2: Κόρη μου, από GGG.
1: Α, μήπως είναι το παππού εσύ.
2: Όχι.
1: Τι.
2: Κόρη μου, από GGG.
1: Από GGG.
2: Ναι.
1: Πες κάτι
4: ρε. Πες το μωρέ, τι από GGG. Πού να καταλάβω από GGG.
2: Από GGG.
1: Από εκεί και εκεί, σωστά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχω κορδέψει πότε εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
2: Εννοείται δεν θα με κορδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
3: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος. Και
1: έρχομαι να κόψει τα νυχάκια μου.
3: Μανικιούρ, όχι, όχι, μανικιούρ, πεντικιούρ.
1: Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
3: Βάζεις μάσκες στο πρόσωπο.
2: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
3: Ε, βέβαια.
2: Και μου λέγε του πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορδέψει, όχι.
1: Φίσπα, φίσπα.
2: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
1: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με το University of Lancashire με 4 bachelor, 15 master και περισσότερα από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του στον νέο κόσμο προσφέρει διαζώσεις και υβριδική φοίτηση με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στα ελληνικά. Έως στις 31 Ιουλίου προσφέρονται ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.icps.college ή στο 210-645-6565.
1: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
2: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
0: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Όλο πιο πάνω.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις
1: για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
0: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
3: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
5: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
6: Μόνο στον δρόμο.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
12: Αθήνα, Ελλάδα.
1: Και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
13: Και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο και ότι υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
2: Υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
2: Όχι,
1: όταν βλέπω
2: γιατί
1: αεροπλάνο.
2: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
1: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
2: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Αρβανίτη.
1: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
2: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
1: Μου έρχεται να σου την κάνω.
3: Τι λες, ρε φίλε.
1: Άλλο. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
2: Βεβαίως,
1: Γιάννης Καραλής.
3: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
1: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
2: πάει
1: μόνο σε κάποια γωνιά.
2: Μπράβο. Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Η Εκκλησιά σας είναι η περίφημη κομμωδία του Αριστοφάνη, οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Πες,
1: ποιος έχει αφήσει ιστορία ως βλέπειρος.
2: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
1: Δηλαδή παραμιλούσε η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
2: Ποιος ηθοποιός.
3: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
2: Όχι, ψηλός. 1,92.
1: 1,96.
3: 1,96. Ο Τζόνης Καλημέρης.
2: Δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
1: Είναι Τζόνης όμως.
3: Ο Παφούρας.
2: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης.
1: Είναι ο Παφούρας.
2: Ο Κορδόνης.
3: Τι λες.
2: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο της ημέρας. Κι όμως ναι.
1: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
2: Είχα δει.
1: Πες που είχες δει την παράσταση.
2: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Θέλω ξανά να... Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
12: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
13: Ποιος δεν ταξιδεύει με πλοίο? Νομίζω το 80% ήλιο πολύ. Υπάρχει και το κομμάτι του αεροπλάνου. Το κομμάτι του αεροπλάνου το ξέρουμε και αυτό. Μπαίνεις, κάθεσαι, βάζεις ζώνη, κοιμάσαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που μένει ξύπνιος στο αεροπλάνο. Εγώ καταφέρνω να κοιμηθώ στο αεροπλάνο και στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δηλαδή για τα νησιά αυτό το 20 λεπτό, μισάωρο, 40 λεπτά. Το κοιμάσαι. Εγώ δεν ξέρω, έχω μια ειδική λειτουργία που πατάω το κουμπί αυτό, sleep mode, και κοιμάμαι γιατί βαριέμαι πάρα πολύ. Πεις, κυρία μου, βαριέσαι το 20 λεπτό και όχι τις 5, 6, 7, 8 ώρες στο πλοίο. Κοιτάξτε, το πλοίο δεν είναι ένα απλό μεταφορικό μέσο, είναι μια μικρή κοινωνία. Μια μικρή κοινωνία που στείνεται και διαλύεται μέσα σε μια μέρα. Σωστά, σωστά.
12: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Αν είσαι διακοπές, αν δεν είσαι, περιμένεις την ώρα και τη στιγμή. Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. Τρίτη 28 Ιουλίου, η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας η σημερινή. Το κύμα ζέστης επιστρέφει, αλλά όχι για πολύ. Έως 37 βαθμοί Κελσίου σήμερα στην Αττική. Από το απόγευμα πνέουν και ισχυροί άνεμοι και αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Γι' αυτό προσοχή, σήμερα καταγράφονται και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω. Σήμερα έχει την τιμητική του Οβαλάντης και του ευχόμαστε χρόνια πολλά. Άλλο ένα πρωινό βρίσκουμε τον δρόμο μας εδώ και συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Στην παρέα αυτή η Ράνια Αντωνάκη, πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε στη σειρά. Σακύρα και Μπέρνα Μπόι, Ντάι Ντάι, Αντώνη Ρέμο στη Δευτέρα, Γιώργο Σαμπάνη, Μόνο Εξεπαφής και Πέτρο Ιακωβίδη. Τέλεια!

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Άλλο ένα πρωινό Τρίτη το περνάμε εδώ στον δρόμο 89,8 και επειδή διαισθάνομαι μια βαρεμάρα στην ατμόσφαιρα, πάμε να ανέβουμε με Ελένη Φουρέιρα και Τζάκι Ο, Σάκη Ρουβά, Θέλεις ή Δε Θέλεις, και Θοδωρή Φέρι αμέσως τώρα στο Είπες.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Έλα.

0: επόμενο βήμα για το μέλλον σου είναι το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής, Αθήνα Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
3: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
4: Τι μπεμπέ, τα γνωστά.
5: Δεν το καταλαβαίνω.
3: Θέλει χρόνο.
6: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, εν αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
5: Και πέρασε.
6: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελε να το αναλύσει. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό,
3: αυτό
6: το δικό
3: είναι.
6: Σου.
3: Μπράβο.
6: Αλλά εγώ.
5: Δεν είναι θέμα, θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
6: Ποιο.
5: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
6: Η αλήθεια είναι αυτό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
7: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
10: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΒ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
13: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα!
12: Συγγνώμη, αυτά πήρες!
13: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις!
14: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι! Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ! Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone! Vodafone, together we can! Οι προσφορές ισχύουν έως 31/8 ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης.
4: Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
17: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
17: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
18: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Τρίτη πρωί, σαν να έχουμε λιγοστέψει στην Αττική. Παρασκευή ξεκινά και άλλη έξοδος μαζική. Πάμε όλοι διακοπές μαζί. Η Νέτα των διακοπών βέβαια ακούει στο όνομα Quiet Travel. Προς το παρόν την ακολουθούν στο εξωτερικό. Ταξίδια χωρίς αδιόκοπο πρόγραμμα, απομονωμένοι και φυσικοί προορισμοί, χωρίς οθόνες και δυνατή μουσική ησυχία, ευζοία και αποσύνδεση από την τεχνολογία για να αποκατασταθεί και το νευρικό μας σύστημα που δουλεύει στα κόκκινα όλη τη χρονιά. Η τουριστική βιομηχανία πουλάει εικόνες γαλήνης, αλλά δύσκολα τις βρίσκεις πια. Βρίσκουμε τον δρόμο μας εδώ σήμερα. Εδώ, στους 89,8, ξεφεύγουμε με τραγούδια που αγαπάμε και όχι μόνο, πάμε να ακούσουμε στη σειρά. Professional Sinners, όταν σε είχα πρωτοδεί, μέλησε στη μοναχική καρδιά. David DJ και Donny, Sexy Thing. Έρχεται τώρα η Μαριάννα Κατσιμίχα στο αγαπημένο Βάλς των Ονείρων.

0: πείραμας μας έφερε στο ίδιο τραπέζι. Και κι ακριβώς κατάλαβα μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά, σε είχα ερωτευτεί.
1: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Αρκεί να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές Δέλτα που θα σου προσφέρουν αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
2: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
12: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
13: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
14: Στείλε SMS στο 54301.
2: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
15: Όλο πιο πάνω.
16: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις
17: για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
18: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
19: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
20: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
21: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
22: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
23: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
24: Μόνο στον δρόμο.
25: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
26: Ποιος δεν ταξιδεύει με πλοίο? Νομίζω το 80% ή λέω πολύ. Υπάρχει και το κομμάτι του αεροπλάνου. Το κομμάτι του αεροπλάνου το ξέρουμε και αυτό. Μπαίνεις, κάθεσαι, βάζεις ζώνη, κοιμάσαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που μένει ξύπνιος στο αεροπλάνο. Εγώ καταφέρνω να κοιμηθώ στο αεροπλάνο και στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δηλαδή για τα νησιά αυτό το 20 λεπτό, μισάωρο, 40 λεπτά. Το κοιμάσαι. Εγώ δεν ξέρω, έχω μια ειδική λειτουργία που πατάω το κουμπί αυτό, sleep mode, και κοιμάμαι γιατί βαριέμαι πάρα πολύ. Να μου πει, κυρία μου, βαριέσαι το 20 λεπτό και όχι τις 5, 6, 7, 8 ώρες στο πλοίο? Κοιτάξτε, το πλοίο δεν είναι ένα απλό μεταφορικό μέσο, είναι μια μικρή κοινωνία. Μια μικρή κοινωνία που στείνεται και διαλύεται μέσα σε μια μέρα. Σωστά, σωστά.
25: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Με τη Μαρία Σολομού.
25: Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8. Και τώρα.
0: Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
25: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Στον δρόμο. 89,8.
3: Που αλλού εδώ, στους 89,8, σε αντίστροφη μέτρηση, οι τελευταίες μέρες του Ιούλη κυλούν αργά και βασανιστικά, αλλά οι αδειούχοι του Αυγούστου ετοιμάζονται να πάρουν σειρά. Τρίτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, σιδεροκέφαλος ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, που ξεπέρασε τη μήνυ περιπέτεια υγείας και θα φροντίσει το υπόλοιπο του καλοκαιριού να κυλήσουν όλα μαγικά. Επιστρέφει ανανεωμένο σε όλη την Ελλάδα, παρέα με τον Ζαφ, με ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα, αγαπημένα τραγούδια και νέες επιτυχίες, για να βάλει φωτιά στη νύχτα. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, θυμίζω, θα τον απολαύσουμε στην Αθήνα. 6 του μήνα θα μας περιμένει στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη και ο δρόμος θα είναι εκεί. Τον ακούμε σε λίγο στο δικό μας δρόμο μαζί με Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό. Απόν στα χιλιόμετρα και Άννα Βύση αμέσως τώρα, αγαπημένη, στο Αιγαίο. Καλημέρα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Αύριο έρχεται μια πανσέλινος που θα ανάψει φωτιές γενικά, γι' αυτό χαλαρά. Τρίτη πρωί είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Ακούμε στη σειρά Νίκο Οικονομόπουλο, Ένοχο Κορμί, Δέσποινα Βανδύ. Όλα οδηγούν σε σένα και Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: γίνεται.
1: Αν υπάρχει μια εποχή που ταιριάζει απόλυτα με το shopping, αυτή είναι το καλοκαίρι. Στο Designer Outlet Athens οι καλοκαιρινές εκτόσεις είναι η ιδανική αφορμή για μια βόλτα. Τώρα θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες εκτόσεις στις ίδια outlet τιμές σε μοναδικά designer brands. Shopping με στυλ, φαν στιγμές και όλα όσα αγαπάτε σε ένα μοναδικό προορισμό και το καλοκαίρι. Και φυσικά είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Μάθετε περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Τώρα, με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, θα πεις και εσύ αλληλούια, γιατί μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση 1 κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20%.

0: 100 ετησίως. Μπείτε και εσείς στο day.gr για να ενημερωθείτε.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, κάνουν ου, τι κάνουν όλοι, ου,
3: βγάζουν και κραυγές.
2: Βγάζουν κραυγές, ναι, και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
3: Πώς το κάνουνε?
2: Δύο.
4: Φτάνει, πόνο στο χέρι μου.
3: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
4: Καραβάνε κουπί.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Όπου και αν μας ακούτε, η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στον δρόμο 89,8. Ακούμε στη σειρά Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά, Γιώργο Μαζονάκη, Σαν Δυο Σταγόνες Βροχή, Κωνσταντίνο Αργυρό μαζί σου, NSYNC Bye Bye Bye και Άννα Βύση και Άρτζι. Η Άννα Βύση αυτή την εποχή μας πηγαίνει όλο πιο πάνω με το νέο της hit που παίζει καθημερινά στο δικό μας δρόμο και κάθε φορά που το ακούτε ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις. Έχεις ακριβώς 3 λεπτά για να στείλεις SMS στο 54301 δρόμος και ενώ όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις και να την απολαύσεις ζωντανά 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα στην απόλυτη μουσική εμπειρία με χορηγό επικοινωνίας φυσικά τον δρόμο 89,8.

0: την επαγγελματική σου αποκατάσταση χρειάζεται να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ που αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση και σου προσφέρουν αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360. Τώρα το μπάρι σε καλεί, πετάς μπάρι απευθείας με την Aegean για να ανακαλύψεις μια ιστορική πόλη του Ιταλικού Νότου γεμάτη μεσαιωνική γοητεία, γραφικά σοκάκια και αυθεντική ιταλική ομορφιά. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζετε.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
0: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
0: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τάφινα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
14: Λοιπόν, παιδιά, επίσημα η εποχή γάμου βαφτισιού έχει έρθει. Εδώ μιλάμε για φόρα, Είναι σαν να έχεις βάλει, είπες 3-2-1, ξεκινήστε. Εκκίνηση. Όλοι οι γάμοι και τα βαφτίσια που μπορούν να συμβούν θα συμβούν Ιούλιο από 15 μέχρι 15. Νομίζω εκεί 15 Αύγουστο δεν παντρεύεται κανείς έτσι κι αλλιώς κτλ. Μετά συνεχίζει τέλη Αυγούστου. Υπάρχει και αυτό το κόνσεπτ με το Σεπτέμβρη. Αυτοί είναι 2 μήνες, ας πούμε, μισή και μισή. Οι οποίοι. Ω, τρέλα του νου, Κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει. Α, θα έρθετε εκεί ή θα πάτε Σαββατοκύριακο. Γιατί είναι και τα νησιά. Νησιά, χωριά, μετακινήσεις για τους γάμους είναι must και για τα βαφτίσια. Και είναι ραντεβού εκεί. Κάθε εβδομάδα πρέπει να σκεφτείς τι θα βάλεις για να μην είναι το ίδιο όπως καταλαβαίνετε με το προηγούμενο γαμοβάφτιση κτλ. Και τελικά τελειώνει η ώρα 5 το πρωί με τα παπούτσια στο χέρι να γυρνά σπίτι.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε ακόμη. Τρίτη μεσημεράκι, είστε στο σωστό δρόμο στη σωστή στιγμή. Αυτή την ώρα έρχονται μόνο επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και τα δικά σας αγαπημένα που λειτουργούν και σαν αγχολητικά για εμάς τους τελευταίους αδειούχους που τα έχουμε φτύσει. Πάγαμε κοντά δύο μήνες, μην αφήσουμε κι άλλο το καλοκαίρι να μας γλιστρήσει. Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε πάρτι. Η Ελένη Φουρέρα υπόσχεται ένα μοναδικό πάρτι σε όλη την Ελλάδα. Ντύνει το φετινό καλοκαίρι με τις πιο hybrid συναυλίες και μας δίνει ραντεβού αυτή τη φορά στον Εστόριο Καστοριά, στο River Party, αυτό το Σάββατο 1η Αυγούστου. Θα την ακούσουμε σε λίγο στην δισκοτέκ. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο. Στην παρέα σας έρχεται και δωρά. Στην πορεία έρχεται και δωράκι. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε στη σειρά. Αντώνη Ρέμος, το λένε Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις? Και Ντάρα Μπαγκαράγκα αμέσως τώρα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Μεσημέρα και Τρίτης σε παράλληλες μουσικές διαδρομές. Το δικό μας δρόμο αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια Γκάλα Afraid from Desire. Νέα Έλενα Παπαρίζου Αλήθεια τώρα και Πέτρο Ιακωβίδη. Τέλεια.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: αλήθεια τώρα.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Έχεις παρέα στο σπίτι, μην αγχώνεσαι, γιατί η Pizza Fan προνόησε για όλη την παρέα με τα νέα mini burgers. Για τους μικρούς υπάρχουν τα mini kids burgers και chicken burgers και για τους μεγαλύτερους τα mini chicken burgers και τα mini cheeseburgers. Έρχονται σε τριάδες μαζί με χρυσαφένιες πατάτες για να δοκιμάζουν όλοι απ' όλα. Και επειδή γιορτή χωρίς γλυκό δεν γίνεται, δοκιμάστε τα με τη νέα μεγάλη προσφορά. Τρία mini kids chicken burgers με πατάτες και μια ολόκληρη λαχταριστή sweet pizza crunch merenda Oreo strawberry μόνο με 13,90. Μπείτε στο pizzafan.gr και καλή απόλαυση. Και σήμερα έρχεται δωράκι από την Pizza Fan. Δύο πίτσες premium Bianca μπορούν να γίνουν δικές σας. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και ακούμε στη σειρά. Μάρθα Φρίτσιλα, νερό στη βάρκα, Ελένη Φουρέιρα στην δισκοτέκ, Θοδωρή Φέρης το είπες, θυμόμαστε τώρα Νότης Φακιανάκη, όλα τα σ' αγαπώ.

0: Τα κρασιά με πουγουέ Κορινθία και με ΠΟΠ Νεμαία είναι 100% υπεύθυνοι για όλα. Επιλογή αμπελώνων, έλεγχο παραγωγής, σωστή συγκομιδή, διαλογή σταφυλιών, άμεση μεταφορά σε εινοποιείο, ποιοτικό έλεγχο, εργαστηριακές αναλύσεις. Εκείνοι τρέχουν για όλα αυτά. Εσείς είστε υπεύθυνοι μόνο να τα καταναλώνετε με μέτρο. Wine and Balance. Ένα πρόγραμμα του Επιμελητηρίου Κορινθίας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Στο δικό μας δρόμο θα ακολουθήσει όπως πάντα ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Ντονάκη. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8. Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχω κορδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
2: Εννοείται δεν θα με κορδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
3: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
1: Και να κόψει τα νυχάκια μου.
3: Μανικιούρ, όχι, κάνω. Όχι, μανικιούρ, πεντικιούρ.
1: Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
3: Βάζεις μάσκες στο πρόσωπο.
2: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
3: Βέβαια.
2: Και μου λέει γιατί πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορδέψει, όχι.
1: Φίσπα, φίσπα.
2: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
1: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
4: Solo traveling. Αυτό είναι trend. Πάντα ήτανε. Μην νομίζετε τώρα θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ μόδα. Όχι, παιδιά. Εγώ στα 20 και στα 21 και στα 18 και στα. Όχι, στα 18 πήγαμε παρέα. Από τα 20 και μετά μέχρι τα 25 έχω πάει πάρα πολλές διακοπές. Μόνη μου. Και στο εξωτερικό. Οπότε πάντα τρένταρε. Απλά δεν πιστεύω να ήμουν τόσο μπροστά πια για την εποχή μου και να είναι τώρα μόδα και παλιά να μην ήτανε. Όχι, ήτανε. Πακετάρεις μόνος σου. Τη βαλιτσούλα σου. Λες φιά σας, φεύγω. Δεν περιμένω κανέναν. Δεν περιμένω από κανέναν να οργανωθεί. Αυτό δεν είναι το καημένο το παιδί. Έφυγε μόνο του. Δεν έχει και παρέα να πάρει μαζί. Δεν έχω φίλους. Τις βλακίες αυτές. Όχι, παιδιά. Μια χαρά φίλους έχω και παρέα έχω. Απλά ήθελα να πάω μόνη μου.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο 89,8. Και τώρα. Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
6: Καλώ τα ναυτάκια με τα ζουμπουρλούδικα, λίγο μετά τη μία. Και μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, εδώ, στον δικό μας δρόμο, τον μοναδικό, τον αμποτιλιάριστο, τον δρόμο 89,8. Στη συντροφιά μας και η Vodafone, η οποία επισκευάζει τα κινητά μας με τους Vodafone Tech Heroes αμέσως, γρήγορα και με παράδοση ακόμα και στη δουλειά ή στο σπίτι, αν δεν μπορούμε να τα παραλάβουμε εμείς. Αυτά και άλλα πολλά θα βρείτε στο vodafone.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Εδώ θα βρείτε πολλή μουσική.

0: χαλασμένα.
1: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει

Δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό που διαβάζω εδώ. Στο Βίγκο της Ισπανίας και στην Μαραμπέγια, η ούρηση στη θάλασσα ή στην άμμο απαγορεύεται δια νόμου. Κρατάω το ότι η ούρηση γενικότερα εκεί σε αυτά τα μέρη δεν θα πρέπει να υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Το ότι όμως κόβουν πρόστιμο οι τοπικές αρχές τους λουόμενους όταν κατορούν στη θάλασσα. Θέλω να μου πει κάποιος πώς επιβεβαιώνεται, δηλαδή αλήθεια τώρα. Εντάξει, στην άμμο το καταλαβαίνεις, το βλέπεις, το υποψιάζεσαι. Στο νερό, ρε Θεόφοβε, τι γίνεται, δηλαδή θα μπαίνει μέσα ο αστυνομικός στη θάλασσα, του λέει η θερμοκρασία δεν είναι κατάλληλη, είναι πιο ζεστό και το βλέπω το νερό λίγο, λίγο πιο όξινο. Ρε, σε πιάνει μια ιδέα. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Άκου πρόστιμο για ούρη στη θάλασσα. Ναι, να το βάλεις. Πώς θα το κόψεις, πώς το αποδεικνύεις.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου. Πως βάριεσαι με

0: Ένα υπέροχο ταξίδι που δεν έχετε κάνει είναι να πάτε στην Κύπρο και να πάτε στην Πάφο. Εκεί όπου είναι η καταγωγή της θεάς Αφροδίτης και δεν είναι καθόλου τυχαίο, έχει να κάνει με την ομορφιά. Η θεά της ομορφιάς, η θεά του έρωτα ήταν από την Πάφο, το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά τα ιστορικά και όχι μόνο τα ιστορικά και τα μυθολογικά αλλά και τα πραγματικά και την φιλοξενία των ανθρώπων εκεί θα τα μάθετε στην Πάφο, η οποία σας καλεί και μπορείτε να κλείσετε εισιτήριο τώρα με την Aegean στο application της Aegean ή στο aegeanair.com. Η Aegean ξεκίνησε απευθείας πτήση από Αθήνα για Πάφο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
3: Η εκκλησιά σας είναι η περίφημη κωμωδία του Αριστοφάνη. Αριστοφάνη και στην εξουσία.
4: Ποιος
3: έχει αφήσει ιστορία ως Βλέπειρος.
4: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
3: Δηλαδή παραμιλούσε η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
4: Ποιος ηθοποιός.
5: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
4: Όχι. Ψηλός. 1,92.
3: 1,96.
5: Ο Τζόνης Καλημέρης.
4: Δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
3: Είναι Τζόνης όμως.
5: Ο Παφούρας.
4: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης. Ο Κορδόνης.
5: Τι λες.
4: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο της ημέρας. Κι όμως ναι.
3: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
4: Είχα δει.
3: Πες που είχες δει την παράσταση.
4: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
11: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
12: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
14: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Το τυρί, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών ψηφιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
18: Παίζουμε τις επιτυχίες.
19: Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ να...

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Σήμερα Τρίτη 28 του Ιουνίου του μηνού, να δούμε τι έχουμε στην Αθήνα τους θρυλικούς Cro-Mags. Μιλάμε για μουσική. Cro-Mags γιορτάζουν 40 χρόνια από το ιστορικό άλμπουμ Age of Quarrel και όλο αυτό θα γίνει στο Arts Club Live, το οποίο είναι στην Πετρουράλη. Νεφέλωμα Ωμέγα, ιδιαίτερη μουσική χωροθεατρική παράσταση στο θέατρο Ροές. Τραβιάτα του Τζεπ Βέρντι, όποιος θέλει κλασικό, στο Σταύρος Νιάρχος. Και αυτά σήμερα για Τρίτη. Οι Τρίτες δεν φημίζονται για τις συναυλίες τους.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Αν χάρισε το κινητό σας τώρα, λίγο πριν τις διακοπές, κανένας πανικός, σας το φτιάχνουν γρήγορα και ωραία στη Vodafone. Vodafone Tech Service και η επισκευή γίνεται γρήγορα, αξιόπιστα και με σωστά ανταλλακτικά. Και αντιστροφά
1: ο χρόνος μετράει. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Θέλω ξανά να... Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
6: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
7: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
8: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
9: Στείλε SMS στο 54301.
10: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
11: Όλο πιο πάνω.
12: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
13: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
14: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
15: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
16: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
17: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
18: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
19: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
23: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
24: Κοιτάξτε τώρα, παιδιά, να πούμε μια αλήθεια βασική. Με το κάμπινγκ δεν υπάρχει μέση λύση. Ή το συχαίνεσαι ή το λατρεύεις. Δηλαδή, τρίτη επιλογή ποια είναι? Δεν έχω πρόβλημα. Όχι, δεν γίνεται. Αν δεν έχεις πρόβλημα, είσαι στα αρνητικά. Δεν είναι, ρε παιδιά. Συνήθως το δοκιμάζουν οι άνθρωποι εκεί στα πρώτα χρόνια ζωής. 18, 19, 20. Εκεί κρίνεται όλο το θέμα. Μια για πάντα. Ή θα σε κερδίσει όλη αυτή η φύση, όλη αυτή η ελευθερία, όλη αυτή η δασίλα, όλη αυτή το τζιτζίκι, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ή θα πάρεις όρκο, πραγματικά, όρκο αίματος, ότι δεν θα ξαναβάλεις πόδι μέσα σε σκηνή. Εκτός αν είναι μια σκηνούλα στην παραλία από αυτές τις ζουνίστικες που παίρνουμε μαζί για να μην γεγόμαστε στον ήλιο όταν κάνεις μπάνιο.
23: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
25: Με τη Μαρία Σολομού.
23: Καθημερινά στις 4 το απόγευμα, στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8.
25: Δρόμος.
23: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Να Καυτάκια μου ζουμπουρλούδικα, Τρίτη 28 του τουνού του μήνου σήμερα. Εύχομαι να μην είσαστε στην Αθήνα και να μας ακούτε αυτή τη στιγμή από κάποια παραλία, από το αυτοκίνητο, κάπου προς τις διακοπές ή στις διακοπές ή από την εφαρμογή του Δρόμου 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυκρονίδης, μαζί μέχρι τις 4 μαζί μας και η Vodafone με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η οποία φροντίζει γρήγορα και αξιόπιστα να επισκευάσει τις συσκευές σας όταν έχουν χαλάσει, για να μην βρεθείτε σε δύσκολη θέση στις διακοπές. Πάντως, όπου και να είστε, ανοίγοντας την εφαρμογή του Δρόμου 89,8, μπορείτε να ακούτε τη μουσική που αγαπάτε.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Επειδή βγήκαν ελάχιστες νέες ταινίες στις αίθουσες αυτήν την εβδομάδα και τις εξαντλήσαμε, θέλω να προτείνω πραγματάκια που βλέπω στους κινηματογράφους τους θερινούς. Ας πούμε στο Ζέφυρο που είναι στα Πετράλωνα, ένας πολύ έτσι μικρός χαριτωμένος θερινός, παίζει το Θρέψε Κοράκια, το οποίο γιορτάζει τα 50 του χρόνια. Αν δεν το έχετε ακούσει, πρόκειται για ένα αριστούργημα κινηματογραφικό που κλείνει 50 χρόνια. Είναι ισπανικό, όταν ακόμα ο ισπανικός κινηματογράφος δεν ήταν της μόδας. Και φυσικά η ταινία επικεντρώνεται σε μια πιτσιρίκα, μια μικρούλα, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, την είχα δει παλιότερα αυτή την ταινία σε βιντεοκασέτα, που μετά την δικτατορία στην Ισπανία έχει χάσει τον πατέρα της που ήταν στρατιωτικός από το καθεστώς και μένει σε ένα σπίτι μαζί με την θεία της και την οικονόμο και τις αδερφές της. Γενικότερα είναι μια φοβερή πιτσιρίκα η οποία έκανε θράψη, έχει φοβερή μουσική ταινία, θα την αναγνωρίσετε. Είναι ταινία βαριά, έτσι. Είναι ταινία που πηγαίνει αργόσυρτα, αλλά έχει πολλά πολλά συναισθήματα και γι' αυτό την προτείνω. Ξαναλέω, είναι το ιστορικό Θρέψε Κοράκια, ισπανική, που γιορτάζει 50 χρόνια και παίζεται σε θερινούς κινηματογράφους. Εγώ τη βρήκα στο Ζέφυρο, στα Πετράλωνα, και την προτείνω για σήμερα.

0: στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις.

όμως. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Με πονέσει.
1: Χάρα στη συσκευή σου. Κανένα πρόβλημα. Για να μην μείνει χωρίς συσκευή, έχει και δέσμευση από την Vodafone ότι αν είναι εφικτό θα το πάρει μέσα και σε μία ώρα. Και θα έχει και εγγύηση, παρακαλώ, 12 όταν το επισκευάσουν. Είναι η υπηρεσία Vodafone Tech Service με του Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σα.
2: Πρωινό στον δρόμο.
3: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
4: Τι μπεμπέλ, τα γνωστά.
5: Δεν το καταλαβαίνω.
3: Θέλει χρόνο.
6: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
5: Και πέρασε.
6: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελες να το αναλύσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό,
3: αυτό
6: το δικό
3: είναι.
6: Σου.
3: Μπράβο.
6: Αλλά εγώ.
5: Δεν είναι θέμα, θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
6: Ποιο.
5: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
6: Είναι αλήθεια αυτό.
2: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
7: Πρωινό στον δρόμο.
2: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Δρόμος. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Master ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
14: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine & Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
15: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
16: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
15: Εσύ, ειδική αγωγή?
16: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
15: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
16: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
15: Πανεπιστήμιο Philips.
16: Your University, your choice.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
17: Δρόμος 89,8.
1: Θα σας το θυμίσω και αύριο, αλλά θα σας το πω από σήμερα για να προετοιμάσετε ίσως κάποιο ραντεβού το οποίο αύριο θα γίνει λίγο πιο ωραίο, διότι αύριο έχουμε Πανσέλινο. Είναι το φεγγάρι του ελαφιού, έρχεται αύριο Τετάρτη και είναι ένα φαινόμενο που ονομάστηκε φεγγάρι του ελαφιού επειδή στη Βόρεια Αμερική το συνδέουν με την περίοδο κατά την οποία τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν ξανά τα κέρατά τους. Οι ειδικοί προτείνουν να πάτε σε μια νυχτοσιά για να το δείτε αυτό το φαινόμενο, το οποίο ξέρετε είναι αυτό που η σελήνη φαίνεται πάντα πιο μεγάλη. Είναι μία από τις δύο πανσέλινους του φετινού καλοκαιριού. Είναι για αύριο, το δίνω σαν τύπα αν θέλετε να προετοιμάσετε κάτι ειδικό. Θα σας το θυμίσω και αύριο.

0: 2026.
1: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε live μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
6: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
5: Καλό.
7: Συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα.
8: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
7: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
8: Σε περνά στην κορυφή.
7: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
9: Γιατί όποιος γυρίζει...
10: Κερδίζει.

0: ένα ζευγάρα. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα.
5: Are you guys ready?
3: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
6: Έλατε ναυτάκια μας γουμπουρλούδικα στον δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, θα είμαστε άλλη μία ώρα μαζί πριν έρθει εδώ και καταλάβει το στούντιο η Μαρία Σολομού. Συντροφιά με την Vodafone όλη αυτή η ώρα έχουμε να ακούσουμε πολλά και να πούμε ακόμα περισσότερα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Έλα, βρήκα την πληροφορία που θέλω να μοιράζομαι με τους φίλους μου όταν με κοροϊδεύουνε που σαν μπάρμπας έχω τα χέρια μου πίσω από την πλάτη και περπατάω. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι είναι επιστημονικό. Ακούστε εδώ τώρα με τι συνδέεται αυτή η στάση. Ξέρεις, περπατάς και έχεις τα χέρια πίσω από την πλάτη. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι γερνάς και είσαι μπάρμπας, γιατί έτσι μου λένε φίλοι μου εμένα. Σημαίνει ότι βάζεις τη σκέψη σου σε μία τάξη, απομονώνεσαι προσωρινά και η τοποθέτηση των χεριών κοντά στον άξονα του σώματος, διαβάζω εδώ, διευκολύνει τον εγκέφαλο να διατηρήσει υψηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης. Ορίστε βρε, σκέφτομαι, είμαι σκεπτόμενος, το μυαλό μου λειτουργεί καλύτερα όταν περπατάω με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι αυτό είναι βασικό θέμα συζήτησης για όσους το κάνουμε και μας κοροϊδεύουν όλοι, γιατί όλο αυτό το πράγμα με το περπάτημα πίσω από την πλάτη τα χέρια είναι κάτι που δεν φαίνεται και πάρα πολύ όμορφο και το κάνουν συνήθως άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Να τους σέβεστε τους μεγάλης ηλικίας. Όπα, μόλις με είπα γερό.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, κάνουν ουφ, τι κάνουν όλοι.
2: Βγάζουν και κραυγές.
1: Βγάζουν κραυγές, ναι. Και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
2: Πώς το κάνουνε?
1: Δύο.
3: Φτάνει, πόνο στο χέρι μου.
2: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
3: Καραβάνα κουπί.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Δρόμος 89,8.
1: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
2: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
3: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
4: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Όλο πιο πάνω.
8: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
3: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
4: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
5: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
6: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
8: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
7: Μόνο στον δρόμο.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
13: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
15: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
6: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
16: Okay.
0: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
17: Διαβάζω κάτι συγκλονιστικό. Το Ελσίνκι, η πρωτεύουσα της Φινλανδίας, κατάφερε να κάνει κάτι το οποίο είναι ζήτημα σε όλο τον πλανήτη τώρα που τα αυτοκίνητα είναι περισσότερα από ποτέ. Κατάφερε την χρονιά την οποία πέρασε να μην έχει πραγματικά μια πόλη η οποία έχει πάνω από μισό εκατομμύριο κατοίκους, έτσι 680.000, κατάφερε να μην γίνει κανένα ατύχημα το οποίο κόστισε τη ζωή σε άνθρωπο. Γίνανε ατυχήματα, προφανώς, αλλά κανένα δεν κόστισε τη ζωή κανενός. Και αυτό όχι βάζοντας σκληρά πρόστιμα, το λέω γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοιτάξουν οι υπόλοιπες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, η οποία θεωρεί ότι η λύση για όλα είναι τα σκληρά πρόστιμα. Είναι το πρόστιμο ένα από αυτά και κυρίως τα πρόστιμα να επιδίδονται και να πιάνουν τόπο και να μην σβήνονται από τα βίσματα. Όμως, τι έκανε το Ελσίνκι? Πρώτον, έλεγξε τα όρια ταχύτητας. Δηλαδή, σου λέει, είναι το όριο ταχύτητας μέσα στην πόλη 40 ή μήπως πρέπει να το πάμε στο 30. Έκανε ασφαλέστερες τις διαβάσεις των πεζών, ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση πεζός να περάσει και να τον ποδοπατήσει αυτοκίνητο. Έκανε υποδομές για τα ποδήλατα, όχι τα ποδήλατα να περνάνε όπου να είναι και να κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή. Και βελτίωσε απίστευτα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλη αυτή η αλλαγή κράτησε 3 δεκαετίες. Αυτό το πλάνο ήταν 3 δεκαετιών. Δεν μπορεί όλα αυτά να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Και όμως κατάφεραν να το πετύχουν. Έριξαν την ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα, έκαναν οι προεπισωμένες τις διαβάσεις, φώτισαν καλύτερα όλη την πόλη. Οι σύραγες για γέφυρες και αποκλειστικά για πεζούς διπλασιάστηκαν, τριπλασιάστηκαν για να μην χαθούν οι ανθρώπινες ζωές, να μην περνάς στον δρόμο, να περνάς πάνω από τη γέφυρα. Έδωσαν επιλογές σε όλα αυτά, διότι αντί να είσαι στον δρόμο με το ποδήλατο και να παλεύεις κάθε στιγμή με την τύχη για το αν θα ζήσεις ή όχι, έχεις ποδηλατόδρομο, έχεις ασφαλέστερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι κάμερες δεν ήταν για διακόσμηση, αλλά για επιτήρηση και της κίνησης και των κανόνων. Και γενικότερα όλα αυτά τα έκανε μακροπρόθεσμα. Και νομίζω ότι αφού το πέτυχε και δεν είχε ούτε ένα νεκρό μέσα στο Ελσίνκι την προηγούμενη χρονιά από ατύχημα σε αυτοκίνητο, δικαιούται να λέει πως ξέρει τον τρόπο και εμείς πρέπει να το κοιτάξουμε και να το μιμηθούμε.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Ναυτάκια μου, Ζουμπερλούδικα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την ακρόαση. Η Τρίτη θα φύγει και θα έρθει η άγουρη Τετάρτη. Μη μασάτε, πλησιάζει Σαββατοκύριακο και έρχεται και ο Αύγουστος. Τον βγάλαμε και τον Ιούλιο. Οι διακοπές για τους περισσότερους πλησιάζουν, κυρίως για όσους πηγαίνουν Αύγουστο, που είναι το 50% των Ελλήνων. Ευχαριστώ για την ακρόαση θερμά. Ευχαριστώ που ανοιχτήκατε τη γαϊδροφωνή μου. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης σας παραδίδω στην πολυκατοικία της διαχειριστριάς μας εδώ, της Μαρίας Σολομού. Τα λέμε αύριο, ώρα και βουάρ, και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
5: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
4: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
5: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
6: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
10: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
11: Α, εδώ δεν χρειάζεται συναγερμός. Έχετε μένα.
12: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήλθατε στην πολυκατοικία της Μαρίας. Είμαστε στον δρόμο 89,8 φυσικά. Σήμερα είναι μία Τρίτη, όχι σαν όλες τις άλλες τις Τρίτες, γιατί είναι 28. Δηλαδή δύο λεπτά πριν φύγουμε είμαστε. Δύο-τρεις μέρες, κάτι είναι εδώ πέρα πολύ λίγο για να φύγει ο μήνας, η εβδομάδα και να ξεχυθούμε όλοι στις θάλασσες. Με όποιο τρόπο. Με αεροπλάνα, με πλοία, με βαπόρια, με τρένα, δεν ξέρω, τρένα δεν νομίζω. Με τα πόδια κολυμπώντας, εν πάση περιπτώσει θα την κάνουμε. Εννοείται ότι έχουν μείνει στην Αθήνα τρεις και ο Κούκος και πολύ καλά κάνουνε. Αριστούργημα. Βέβαια υπάρχει ο κόσμος που σου λέει: εγώ 15 Αύγουστο θα γυρίσω πίσω. Πού καλέ αλλού θα βρω άδεια την Πανεπιστημίου και την Κηφισίας? Πού αλλού θα πάρω το ποδήλατο και θα κόβω βόλτες στους δρόμους? Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Το έχω κάνει. Ξέρετε, κάποια καλοκαίρι, εγώ τριήμερο 15 Αυγούστου είμαι εδώ και μπορώ να φύγω δηλαδή, αλλά προτιμώ να είμαι εδώ. Επίσης, ξέρετε, ένα πάρα πολύ καλό που έχω κάνει μια χρονιά. Έχω γυρίσει 15 Αυγούστου Αθήνα για να πάω σε δημόσια υπηρεσία. 16 του μηνός είδαμε εκεί και είχε πάλι κόσμο. Δεν το πίστευα. Πήγα πρωί-πρωί, είχε κόσμο, είχε ουρά. Αποκλείεται μόνο στην Ελλάδα αυτά. Και τώρα που λέω για Ελλάδα, θα μιλήσουμε σήμερα για διακοπές. Δεν θα μιλήσουμε για διακοπές, βέβαια. Θα μιλήσουμε για άλλες διακοπές. Ίδιες, αλλά άλλες. Αν δεν σας λέω, θα περιμένετε. Θα ακούσουμε πρώτα τις ωραίες μας μουσικές να φτιαχτούμε και επανέρχομαι με θεματάρα.

ελληνό το θέμα, εννοείται μυρίζει αντιλιακό και πετσέτα, αλλά δεν είναι ελληνικό. Θα μιλήσουμε για όσους αντί να πάνε στα νησάκια τους, στα χωριουδάκια τους ή οπουδήποτε, στα εξοχικάκια τους, παίρνουν αυτή την απόφαση τη φοβερή και λένε θα πάω εξωτερικό. Εκτός Ελλάδος για καλοκαιρινές διακοπές. Πώς σας ακούγεται εσάς αυτό? Είναι food for thought, έχουμε διάφορες απόψεις. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Θα το πω για να φύγει από τη μέση, να ακουστεί, γιατί θα μου το πείτε εσείς. Σαν το ελληνικό καλοκαίρι δεν έχει πουθενά, το ξέρουμε, εννοείται. Τις θάλασσες τις δικές μας δεν θα τις βρούμε πουθενά. Θα βρούμε άλλες, μπορεί να είναι ωραίες, μπορεί να είναι εξίσου καλές, μπορεί να είναι πιο γαλανές, πιο θαλασσοί, πιο πράσινες, πιο κίτρινες, πιο μοβ. Δεν ξέρω τι χρώμα, υπάρχουν διάφορα χρώματα. Δεν είναι όμως αυτό. Κάποιες είναι πιο ζεστές, κάποιες είναι παγωμένες για την ωκεανός, κάποιες φαίνονται τέλειες. Κοιτάξτε τώρα. Μια φωτογραφία είναι μια φωτογραφία, παιδιά. Μέχρι να πας εκεί και να το δεις, τίποτα δεν είναι το ίδιο. Το μόνο που είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τις καλύτερες και ωραιότερες και πιο σωστές θάλασσες στον κόσμο. Αυτό το πιστεύω και δεν θα κάτσω να το διαπραγματευτώ. Έχω δει και εγώ διάφορες ταινίες, έχω δει και διάφορα στο Instagram που φαίνονται ονειρεμένα και διάφορα μέρη, ας πούμε, στο εξωτερικό. Ταϊλάνδες και τέτοια, δηλαδή, ωραία. Δεν έχω πάει, δεν θα εκφέρω γνώμη. Παρ' όλα αυτά, είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι δεν είναι σαν τα δικά μας. Και πολλά άλλα δεν είναι σαν τα δικά μας. Ας φύγει λοιπόν αυτό από τη μέση και ας το δούμε λίγο πιο αντικειμενικά όσο μπορέσουμε. Να το δούμε και από την άλλη πλευρά, ρε παιδιά. Να το δούμε, γιατί μόνο εμείς έχουμε τα καλύτερα. Δεν γίνεται. Κάπου όπα κι εμείς.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8, η πολυκατοικία της Μαρίας. Είμαι η Μαρία. Εδώ συζητάμε τώρα για κάποιες προοπτικές. Οι προοπτικές, κοιτάξτε, είναι αρκετές. Γιατί να πάμε στην Ελλάδα, άμα μπορούμε να πάμε στο εξωτερικό και να δούμε και κάτι που δεν ξέρεις και πότε θα το ξαναδείς, δεν ξέρεις πότε θα έχεις και το κενό. Να πάμε κάπου. Εννοείται, καλά. Δεν θα συζητήσω την περίπτωση να πάμε κάπου που να έχει κρύο. Δεν ξέρω τι γίνονται στα άλλα ημισφαίρια αυτή την περίοδο. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πάω κάπου που θα βρέχει, χιονίζει. Όχι. Μιλάμε για τους ανθρώπους που θα πάνε να κάνουν διακοπές καλοκαιρινές στο εξωτερικό. Η συνήθεια είναι ότι με το που φτάσουμε κάπου στο εξωτερικό και πάμε στην πρώτη παραλία, θα τη βγάλουμε φωτογραφία, να την ανεβάσουμε, να πούμε ήρθα. Χαβάι, κρακ. Χονολουλού, κρακ. Ταϊλάνδη, χρακ. Οτιδήποτε κάνουμε γενικότερα το ανεβάζουμε. Δεν ξέρω, ειδικά με την παραλία έχουμε μία τρέλα, ας πούμε, η οποία πραγματικά στα Instagram και στις φωτογραφίες φαίνονται καταπληκτικές παραλίες. Άμα δεν το δω, δεν θα το. Γιατί έχω πάει και εγώ στο εξωτερικό σε κάτι παραλίες και συχτήριζα την ώρα και τη στιγμή. Δεν καταλαβαίνετε. Ονειρεμένες φωτογραφίες και πριν το Instagram αυτά τώρα. Αλλά έλα, βάλει το πόδι σου και βούτα. Πήγαινε εσύ, παιδί μου, στη Σάντα Μόνικα να κάνεις μπάνιο. Για να σε δω στο Λος Άντζελες. Πήγαινε να κάνεις μπάνιο και να μου πεις. Εκτός αν έχει ζούρλα, με τα σερφ και τα τέτοια. Εκεί το ακούω. Πήγαινε στην Αυστραλία, στην Αδελαίδα που είναι τόσο ωραία, σε κάτι παραλίες, δεν το πίστευα τι έβλεπα. Άιντε, βάλει το πόδι σου και μπες. Μπες, δεν ήταν τυχαίο που δεν κολύπωσε κανείς. Μα κανείς, μιλάμε για καύσωνα, να μην μπορείς να σταθείς, όχι το δικό μας, άλλου τύπου. Τώρα πιο εξωτικά έχω πάει και Μέχικο, να δείτε τι ωραία. Και εκεί μπήκε κανείς, δεν θυμάμαι αν μπήκα. Βράχηκα λίγο και βγήκα. Δεν. Κάτι περίεργες θαλασσίτσες γενικότερα. Κούβα! Α, εκεί να δείτε τι ωραία. Εκεί το τζακούζι έτοιμο. Εκεί βούτυξα. Στην Κούβα νομίζω έχω βουτήξει, βέβαια με δελφίνια και με τέτοια. Ναι, όχι, δεν ήταν κάτι το οποίο λέω. Κοίτα θαλασσάρα. Τέλος πάντων, με τις θάλασσες. Εντάξει, δεν θα το ξαναπώ, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Δεν έχουμε τις καλύτερες θάλασσες. Παρ' όλα αυτά, είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν διάφορα μέρη που δεν έχω πάει εγώ, αλλά έχω ακούσει, που έχουν εξίσου καλές και στο χρώμα και στην ποιότητα κτλ. Ωραία! Υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν άνθρωποι και καταστάσεις και νησιά που όλοι μας έχουμε πάει και μία και δύο και πέντε και 105 και εξερευνούμε όσο πάνε και καινούργια νησάκια και καινούργια νησιά γίνονται και μόδες, τρεντάρουν πάρα πολύ. Κάποια στιγμή λες, ρε παιδιά, ωραία, τα έχουμε δει, τα έχουμε ξαναδεί. Κάνω κάτι διαφορετικό, να δοκιμάσω κάτι άλλο. Ας πάω ένα εξωτερικό. Δηλαδή, πραγματικά θέλουμε να νιώσουμε και λίγο κάτι διαφορετικό. Τι ξέρω τώρα αν είναι αμαρτία, ρε παιδιά, να λείπεις τον Αύγουστο από την Ελλάδα. Πραγματικά, μπορεί και να είναι λίγο. Αλλά γιατί όχι, ρε παιδιά, κάθε χρόνο τα έχουμε τα νησιά μας. Τα ίδια δεν κάνουμε. Δεν πηγαίνω, ερχόμαστε από εδώ, από εκεί. Και πάμε 10 φορές στην Πάρο, ας πούμε, γιατί μας αρέσει. Στα Κουφονήσια επίσης, γιατί μας αρέσει. Εντάξει, τώρα, αν δεν έχεις πάει σε βασικά νησιά και να πας στο εξωτερικό, και αυτό παίζει. Δεν γουστάρεις. Κάτσε, ρε παιδί μου, είμαστε υποχρεωμένοι. Ναι, πολύ ωραίο το καλοκαίρι, ας πούμε, αλλά αν έχω εγώ 10 μέρες τον Αύγουστο και εκείνη την περίοδο για να πάω στην Πάρο, θέλω 5 χιλιάρικα με το που έφτασα, να σου πω κάτι. Πάω στην Αφρική, πάω στην Ταϊλάνδη, πάω σε μια άλλη εξωτική χώρα που έχουμε ακούσει για καταλήμματα πάνω στις παραλίες με 200 ευρώ και 50 ευρώ την ημέρα. Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην πάω, δηλαδή. Και υπέροχα τοπία και μέρη και τα σαφάρι και τα έτσι και η Αμαζόνη και δεν ξέρω εγώ τι. Που έτσι όπως το πάμε δεν θα τα δούμε και ποτέ. Για να δούμε όμως. Καθίστε. Σιγά σιγά θα τα αναλύσουμε. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Μια και λέγαμε πριν για του Καραλίδε, να πούμε ότι είχε δίκιο και ότι υπάρχει και Γιάννη Καραλή.
1: Υπάρχει και Γιάννη Καραλή. Ναι.
0: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
1: Όχι,
0: όταν βλέπω
1: γιατί
0: αεροπλάνο.
1: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
0: Ωραία, πε μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννη Καραλή.
1: Όντω, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Αρβανίτη.
0: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
1: Αυτό είναι όμω η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ δίκιο. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
0: Μου έρχεται να σου την κάνω.
2: Άλλο.
0: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσελάκια.
1: Βεβαίως
0: Γιάννης Καραλής.
2: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
0: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
1: πάει
0: μόνο σε κάποια γωνιά.
1: Μπράβο.
2: Α, μπράβο.
1: Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
3: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
7: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
8: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
11: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
12: Ο έρωτας κρατάει όσο το καλοριφέρ αναμένω.
13: Γεια σας παιδιά, εδώ είμαι πάλι. Εδώ με μεγάλο δίλημα σήμερα. Είμαστε Ελλάδα ή εξωτερικό για διακοπές Αυγούστου. Δεν ξέρω ρε παιδιά, όσες φορές έχω φύγει τον Αύγουστο από την Ελλάδα, έχω πει άιντε να γυρίσω λίγο. Νιώθω ότι κάτι χάνω. Χάνω κάτι από τη ζέστη της χώρας, από τα νησάκια. Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο τρελή. Προτιμώ να πηγαίνω Ιούνιο ή Σεπτέμβριο στο εξωτερικό εννοώ. Για να δούμε τι λέτε εσείς. Έλενα, εγώ και η κολλητή μου πάμε κάθε χρόνο αλλού. Φέτος Κροατία. Έχει καταπληκτικές παραλίες η Κροατία. Έτσι λένε, τι να σας πω. Πριν φύγουμε, κάναμε λίστα με πράγματα που πρέπει να δούμε και καταλήξαμε να καθόμαστε σε μπιτς παρόλη μέρα. Α, δεν είστε τέτοιοι. Όχι, παιδιά, εγώ θα την είχα δει όλη την Κροατία, δεν το συζητώ. Θάνος, το ελληνικό καλοκαίρι είναι σαν παλιά αγάπη, σίγουρη ζεστή. Ξέρεις τι θα πάρεις. Το εξωτερικό είναι σαν φλερτ, συναρπαστικό αλλά με άγχος. Ωραίο! Κοιτάξτε, να πηγαίνουμε σε μέρη στα οποία έχουν δοκιμαστεί. Έχεις έναν άνθρωπο να σου πει τι θα κάνεις, ας πούμε, στην Κροατία. Μην πηγαίνουμε, ρε παιδί μου, και να κοιτάμε τα Google και τα τέτοια για να μάθουμε τι θα κάνουμε στην Κροατία. Πρέπει να τα ξέρουμε δοκιμασμένα από κάπου, μιλημένοι να πηγαίνουμε τις διακοπές, έτσι πιστεύω. Λουκάς, νομίζω πως όποιος δεν έχει ταξιδέψει ποτέ εξωτερικά το καλοκαίρι χάνει κάτι. Και όχι επειδή είναι καλύτερο, αλλά επειδή σε κάνει να βλέπεις τη ζωή σου αλλιώς όταν γυρνάς. Αλήθεια, το καλοκαίρι. Πώς αλλιώς να τη δεις? Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αλλά εγώ θυμάμαι, ας πούμε, διάφορα προβλήματα που αντιμετώπισα σε ξένες χώρες. Όχι καλοκαίρι όμως, δεν είχα πάει καλοκαίρι, είχα πάει άλλη εποχή, αλλά δεν νομίζω να αλλάζει κάτι. Ξέρετε ότι στην Αυστραλία τα εστιατόρια κλείνουν στις 10. Η κουζίνα, δηλαδή, όχι η κουζίνα θα κλείνει γύρω στις 9. Στις 10 κλείνουν, σε διώχνουν. Ποιος Έλληνας θα φάει κανονικά στην Αυστραλία, δεν ξέρω. Θέλω να πω, κάποια μικρά προβλήματα μπορεί να την αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω τι ώρα κλείνουν τα μπαρ και αν υπάρχουν μπαρ, υπάρχουν μόνο κλαμπ. Από αυτά που τους βλέπεις να πέφτουν κάτω ένας-ένας μετά τον άλλον σαν ακρίδες, που δεν είναι και πολύ ωραίο, η αίσθηση του μπαρακίου. Δεν ξέρω πολύ στο εξωτερικό την έχουμε, εκτός αν πάμε σε κάτι εξωτικό που έχει κάτι τέντες και φτιάχνουν κάτι μοχίτο, ας πούμε, και τα λοιπά, που κάνεις το σταυρό σου για το παγάκι αν είναι εμφιαλωμένο το νερό. Καταλάβατε, έχει και αυτό το εναλλακτικό. Περιμένετε, γιατί δεν είπα ότι θα πας καλοκαίρι, ας πούμε, στο Παρίσι. Τι να πας να κάνεις άλλωστε, να σκαεί το σύμπαν. Ιταλία μπορείς. Νότιες Ιταλίες, ας πούμε, και αυτά. Α, πάρα πολύ ωραία είναι εκεί. Δεν ξέρω αν είναι πιο ακριβό εκεί ή εδώ τελικά το ταξίδι. Πολλά. Και πριν προχωρήσουμε παρακάτω, κρατήστε μια σκέψη για μετά. Είναι πλέον μοδά το καλοκαίρι στο εξωτερικό, ε? Το συζητάμε αυτό, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Για μείνετε μαζί μας.

0: 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: Εγώ γουστάρω τη ζωή κι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Κι όταν στα σύννεφα πετά

κοιτάς.

0: Μαρία Σολόμου στον δρόμο, 89,8. Φτιάχνω ένα περιποιημένο καφεδάκι και σας έρχομαι.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
3: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
4: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
5: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Όλο πιο πάνω.
9: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
10: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
5: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
6: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
7: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
9: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
0: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
0: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Πολυκατοικία είναι να έχεις 15 γείτονες και να χτυπάνε όλοι λάθος κουδούνι.
15: Να είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8 είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Με Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δώρα αυτή την ώρα.
16: Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει για μία μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ζήσε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια ξέχαστη live εμπειρία. Θες να είσαι εκεί? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας δρόμος κενό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι ένα ερώτημα. Είναι το καλοκαίρι, το ελληνικό έχει γίνει μόδα να φεύγουμε εμείς από εδώ και να πηγαίνουμε αλλού. Έχει γίνει τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πάθει μία λύσα και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει να βγαίνω και πάλι εκτός Ελλάδος. Έχουμε πάθει μία λύσα να προλάβουμε να δούμε μέρη, να δούμε πράγματα, να πάμε ταξίδια που δεν πηγαίνουμε εύκολα. Δηλαδή, οι Αφρικές, ας πούμε, και οι Αμαζόνοι και διάφορα τέτοια μέρη, ας πούμε, είναι ωραία ταξίδια. Είναι ωραίες περιπτώσεις, ας πούμε. Και όταν έχεις ένα μήνα κενό και θες να πας κάπου, γιατί να μην πας να το δεις αυτό το πράγμα. Πόσο να πας στα νησιά εδώ πέρα. Θα κάτσω ένα μήνα στην Πάρο ή στη Μύκονο ή, ας πούμε, ή οπουδήποτε αλλού. Αντέχω οικονομικά. Στο ταξίδι στο εξωτερικό μπορεί να αντέχεις, θέλω να σας πω, περισσότερο από ό,τι εδώ. Πολύ περισσότερο με τα πακέτα και τα ωραία που στα φτιάχνουν και τέτοια. Και επίσης βλέπεις κάτι που κάτω από κανονικές συνθήκες δεν μπορείς να πεις: έλα μωρέ, θα πεταχτώ τώρα τρεις μέρες. Πώς θα πεταχτώ στην Αφρική τρεις μέρες? Δεν γίνεται. Τώρα είναι τάση που κερδίζει ένα έδαφος να φεύγεις εκτός Ελλάδος τα καλοκαίρια. Έχει το πρακτικό κομμάτι που μόλις σας είπα. Έχει και το άλλο κομμάτι που γεμίζεις και το Instagram σου. Είναι πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες και να έχουμε υλικό να δείξουμε σαν τουρίστες κι εμείς. Μια χώρα, ας πούμε, που κάποιος έχει πάει. Εμένα με ενδιαφέρουν αυτά πάρα πολύ και πολύ χαίρομαι με τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, που ταξιδεύουν από εδώ από εκεί και σου δείχνουν πράγματα να μαθαίνεις. Εγώ τα αποθηκεύω. Λέω, δεν ξέρεις. Εγώ την Ταϊλάνδη παραλίγο να την πάω το Πάσχα, αν δεν είχαν γίνει πόλεμοι και τέτοια. Στην Ταϊλάνδη θα ήμουν τώρα, αλλά τέλος πάντων. Για στείλτε ρε παιδιά κανένα μήνυμα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

Ρε παιδιά, πόσες μέρες έχει ένας μέσος εργαζόμενος, ας πούμε, κενό τον Αύγουστο? 5, 7, μπορεί και 10, μπορεί να το έχει σπάσει σε 2 πενθήμερα. Όχι τόσες που να μπορεί να απολαύσει, ρε παιδάκι μου, σε ρία, ας πούμε, διακοπές ένας άνθρωπος. Εκτός αν μαζεύεις για να το κάνεις ένα ωραίο δεκαήμερο και να μπορείς να έχεις. Δεν ξέρω, έχει να κάνει και με την προϋπηρεσία, έχει να κάνει και πόσο δηλώνεις και τι αυτό. Αν θες να πας στο εξωτερικό, λιγότερο από 10 μέρες δεν μπορείς να το έχεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μέχρι 2 μέρες θα φας για να πας. Να μην μείνεις άλλες 5-6 εκεί. Να το ζήσεις όλο. Δεν θα έχεις να γυρίσεις βουνά, λαγκάδια, θάλασσες, καταράχτες, ορειβασίες, παραλίες. Δεν έχεις να δεις πράγματα. Ειδικά αν πας σε νησί που έχει τριγύρω άλλα νησάκια, ξέρω εγώ. Δεν αξίζει τον κόπο να πεις, έλα, τις μάζεψα τις μέρες να κάνω κάτι που δεν θα μπορώ. Δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορώ να το κάνω και του χρόνου. Του χρόνου μπορώ να ξαναπάω στην Πάρο. Πότε θα το δω? Οπότε, παιδιά, εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού. Είμαι υπέρ σαν ιδέα. Πάρα πολύ. Το θέμα είναι η απόφαση. Εγώ, ας πούμε, που καταλαβαίνω που δεν θα πάω πάλι φέτος πουθενά στο εξωτερικό. Έχω μία υπόνοια ότι μπορώ να πάω κάπου. Έχω μία υπόνοια, ναι. Αλλά γενικότερα δεν είχα ετοιμάσει κανένα ταξίδι μεγάλο ή οτιδήποτε για εξωτερικό. Είναι θέμα απόφαση και παρέα. Βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, εγώ δεν έχω πρόβλημα να φεύγω μόνη μου. Θέλεις την κολλητή στο ταξίδι που θα πας, ρε παιδάκι μου, στο Περού? Δεν θέλεις και έναν άνθρωπο μαζί? Ξέρω κόσμο που πηγαίνει πολύ μόνος του. Αλλά μάλλον ένα γίνεται ακόμη πιο ωραίο, γιατί ο ένας τον άλλον θα βγάλουμε τα βίντεό μας, τις φωτογραφίες μας, δεν πρέπει κάποιος? Και δεν θέλω μόνο για φωτογράφο τον άνθρωπο. Τον θες για να. Δε παιδί μου, ειδικά κάποια επικίνδυνούλικα λίγο ταξιδάκια. Τα θες? Δεν τα θες? Τα θες. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω, έτσι νιώθω. Μια μικρή παρεούλα. Ευρώπη, μόνη μου. Άνετα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

Εδώ είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία. Εδώ, παιδιά, ταλαντευόμεθα. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα τώρα στα ταξίδια αυτά του εξωτερικού. Έχουν φοβερή οργάνωση, έτσι. Δεν είναι βέβαια διακοπές που θα πεις άντε, περιμένω τον Αύγουστο για ξεκούραση. Όχι, παιδιά, εδώ πέρα πρέπει να έχεις μαζέψει δυνάμεις για να πας στο εξωτερικό. Καταρχήν, δεν πας στο εξωτερικό αν κάθεσαι σε μια παραλία. Εκτός αν πάω συγκεκριμένα σε κάποιο νησάκι που έχει μόνο παραλίες. Αν πάω τώρα σε μια χώρα μπαμπάτσικη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάω στις αγορές, στις καινούργιες, στις παλιές, στα σοκάκια. Οτιδήποτε σε αξιοθέατο υπάρχει. Και σε παραλίες και σε την πόλη. Και από εδώ και από εκεί. Δηλαδή έχει πολύ περπάτημα. Ειδικά αν είναι adventurous, βουνά, λαγκάδια και τέτοια. Τώρα, παιδιά, σας παρακαλώ. Δεν θα ανέβω τα βουνά. Δεν θα κατέβω τα φαράγγια. Δεν θα δω τους καταράχτες. Τι θα κάτσω, θα κάτσω στο ξενοδοχείο να τα βλέπω από καρποστάλ, γιατί πήγα. Δεν θα κάνεις. Έχει extreme sports. Αν θες να πεις ότι πήγα εκεί και έκανα bungee jumping, είναι πολύ πιο κάτι, γιατί μπορεί να θες να πεις και κάποια πράγματα. Κατάλαβες. Να πεις ότι πήγα για καγιάκ, ας πούμε, εκεί. Πήγα για βουτιές εκεί. Πήγα στους καταράχτες του τάδε. Φωτογραφίες, βιντεάκια, reels, πράγματα. Έχεις δουλίτσα κιόλας εκεί. Ακούγεται πολύ πιο wow από το πήγα σε μια ξαπλώστρα στην Πάρο. Τα βλέπουμε κάθε χρόνο αυτά, να δούμε και κάτι καινούργιο. Μιλάω ως άνθρωπος που χαζεύει στο Instagram αυτή τη στιγμή και ως άνθρωπος που πραγματικά, αν πήγαινα κι εγώ τέτοια ταξίδια, το ένα άγχος μου θα ήταν πω Θεέ μου, δεν πρέπει να το τραβήξω τώρα αυτό. Τι ωραίο που είναι. Δεν ξέρω, δεν θα ήμουν τόσο καλή εγώ στο να αποδώσω τις ομορφιές που πηγαίνεις, ας πούμε, αλλά δεν ξέρω. Θα το ήθελα και εγώ να το έχω σαν ανάμνηση. Δεν μπορείς να μην το έχεις σαν ανάμνηση όταν πηγαίνεις σε μια ξένη χώρα να δεις 5 φωτογραφίες. Ωραίο δεν είναι? Εντάξει τώρα, δεν ξέρω. Θα το ήθελα και εγώ να το έχω σαν ανάμνηση. Δεν μπορείς να μην το έχεις σαν ανάμνηση όταν πηγαίνεις σε μια

0: Καλυβίτσες, λότζ, αυτά, μικρά μίνι μπουτικάκια, ξενοδοχειάκια, σε κάτι βουνά, σε κάτι αυτά από εδώ, από κυστερά Ελλάδα. Δηλαδή έχει διαφημιστεί πάρα πολύ και η υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί όχι. Και έχει πάρα πολύ ωραία μέρη, αν σ' αρέσουν τα βουνά. Αν σ' αρέσουν τα βουνά βέβαια για καλοκαίρι όλα αυτά, γιατί για το χειμώνα πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ρε παιδιά, το καλοκαίρι θέλει λίγο το νησί. Τώρα, να αποφασίσεις να πας κάπου το οποίο δεν φημίζεται για τη θάλασσά του, δεν θα πήγαινα. Εκτός αν συνδύαζα πολλά πράγματα, αν ήταν ένα ταξίδι που δεν μπορούσα να το κάνω άλλη στιγμή της ζωής μου, δηλαδή έχει τύχει να πάω καλοκαίρι Νέα Υόρκη. Εντάξει, αλλά έχω πάει και 5 φορές, θέλω να πω. Δεν αντέχεται να πεις. Δεν αντέχεται. Δηλαδή, θες να πας 5 μέρη να περπατήσεις. Πεθαίνεις. Πεθαίνεις, είναι τα πράγματα, είναι δύσκολα. Να μου πεις, τα Χριστούγεννα δεν πεθαίνεις. Και εκεί έχω πάει 2 φορές. Και Χριστούγεννα. Και εκεί πεθαίνεις. Έχω πετύχει χιονοθύη, λες μόνο στη Νέα Υόρκη εγώ. Ό,τι και να κάνεις, δεν θα το πετύχουμε 100%. Πρέπει να είσαι πολύ οργανωμένος και με τη δουλειά, τη δική μας τουλάχιστον, δεν πολύ οργανώνονται τα πράγματα. Πραγματικά. Έχω ακούσει ανθρώπους να πηγαίνουν και να έρχονται ένα μήνα σε ταξίδια, 20 μέρες σε πόσες χώρες και να έχουν δώσει τα ίδια λεφτά που μπορεί να ξοδέψεις σε 5 μέρες στην Πάρο. Δεν κάνω πλάκα. Καμία πλάκα. Είμαι η Μαρία Σολομού, σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγει κανείς.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχω κορυδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
2: Εννοείται δεν θα με κορυδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
3: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
1: Και να κόψει τα νυχάκια μου.
3: Μανικιούρ, όχι, κάνω. Όχι,
1: μανικιούρ, πεντικιούρ. Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
3: Βάζει μάσκε στο πρόσωπο.
2: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια
3: του. Βέβαια.
2: Και μου λέει γιατί πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορυδέψει, όχι.
1: Φίσπα, φίσπα.
2: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
1: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
4: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
9: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
10: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
11: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
12: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
13: Στείλε SMS στο 54301.
14: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
15: Όλο πιο πάνω.
16: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
17: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
18: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
19: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
20: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
21: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
22: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
23: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
24: Μόνο στον δρόμο.
25: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2 Παύλα 50.

0: 8.4 υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Pugue Corinthia. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Μη φωνάζετε σας παρακαλώ στο διάδρομο, εκτός αν θέλετε να απαντήσουν από όλους τους ορόφους. Εδώ είμαστε πάλι. Τι έχω? Έχω κανένα μήνυμα, μάλιστα. Κυριακή, εγώ πιστεύω πως είναι καθαρά θέμα οικονομίας. Σύγκρινα φέτος Μύκονος 5 μέρες ή Πορτογαλία μια εβδομάδα, ίδια τιμή. Σοβαρά? Εμένα μου φαίνεται ότι Μύκονος, εκτός αν πέσανε οι τιμές. Αποκλείεται να είναι ίδια τιμή με την Πορτογαλία, δεν ξέρω που μένεις. Μόνο σε τρίτο υπόγειο τρύπα, ας πούμε, μέσα στη χώρα, ίσως. Με το αντίστοιχο της Πορτοκαλίας, σε πολύ ωραίο Πορτοκαλία. Τα πετυχαίνω σήμερα, δεν ξέρω αν με ακούτε. Τα πετυχαίνω καλά. Της Πορτογαλίας λέω, μπορεί να είναι κάτι πολύ καλό. Αντίστοιχο, μόνο έτσι το βλέπω σε αντιστοιχεία. Ανέστης, δεν πιστεύω ότι είναι μόδα, είναι ανάγκη να ξεφύγεις από όσα ξέρεις. Πέρσι πήγα πρώτη φορά καλοκαίρι στο εξωτερικό στα 50 μου και νιώσα σαν να ξαναγεννήθηκα. Στα 50 σου, έλεγε Ανέστη, μαθητή. Πρώτη φορά. Καλοκαίρι, πρώτη φορά ο άνθρωπος. Ναι. Εντάξει, μπράβο σου, Ανέστη, καλά έκανες. Ζωή. Ένα ταξίδι είναι επένδυση, όχι έξοδο. Βλέπουμε νέα πράγματα, γυρνάμε πιο πλούσιες εμπειρίες. Συμφωνώ. Συμφωνώ, είναι αναλόγως πως το κάνεις. Γιατί βλέπω και κάτι παιδιά που παίρνουν κάτι αυτοκινούμενα και φεύγουν 3 μήνες, ας πούμε, και κάνουν το γύρο της Ευρώπης. Κοιμούνται σε κάτι βουνά, σε κάτι αυτά. Μπράβο και συγχαρητήρια και τι ωραία. Και παίρνουν και τα σκυλάκια τους μαζί και τα παιδιά τους μαζί και όλα. Τέλεια. Αν είσαι τέτοιος τύπος, εννοείται ότι είναι μία ή άλλη η ζωή. Απλά ζει σε άλλη χώρα, ας πούμε, και ίδια έξοδα. Εγώ που δεν είμαι τόσο adventurous, παιδιά, και ενώ το έχω ακούσει και μου φαίνεται πάρα πολύ tempting κτλ., δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να φύγω 3 μήνες να μείνω σε αυτοκινούμενο, το οποίο μπορεί να είναι πολυτελέστατο. Υπάρχουν κάτι, παιδιά, αυτοκινούμενα τα οποία. Λεωφορεία κανονικά, τρόλεϊ, τεράστια. Πούλμαν. Πολυτελέστατα. Δεν μπορώ να υποσχεθώ. Και πριν κλείσουμε τη σημερινή μας παρέα, κρατήστε μια τελευταία σκέψη. Τι σου λείπει από την Ελλάδα όταν κάνεις καλοκαίρι στο εξωτερικό? Γιατί όσο και αν θέλουμε και γουστάρουμε και θέλουμε να φύγουμε και τέτοια, πάντα κάτι μας ξυνίζει και μας λείπει. Είναι η ιδέα μου. Θα δούμε.

0: Είμαι η Μαρία Σουλομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικό.

0: Ελένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Wow.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
2: Σε αυτή την πολυκατοικία ησυχία έχουμε μόνο όταν λείπουν όλοι στη λαϊκή. Επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8. Είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και δωράκι αυτή την ώρα.
3: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

να είμαστε τώρα, παιδιά, το θέμα. Και πήγαμε και στις Αφρικές μας πήγαμε και παντού πήγαμε. Και τι ωραία που είναι και τι μοναδικά που είναι και τι εμπειρίες και. Ξαφνικά εκεί που κάθεστε και περνάτε τέλεια και είστε στη μέση του Αμαζόνιου ή δεν ξέρω τι κάνετε ή δεν ξέρω που βρίσκεστε και τα λοιπά και ανάμεσα από καμιλοπάρδαλες και τέτοια, δεν σας έρχονται τίποτα σφινιές στο κεφάλι και λες τώρα τα παιδιά θα είναι στην ξεπλώστρα, θα έχουν πάει εκεί, θα είναι σε εκείνο το νησί, θα έχουν πάει σε αυτή τη συναυλία, θα έχει γίνει εκείνο, μιλάς και τίποτα FaceTime ας πούμε, τίποτα και τα λοιπά με τους φίλους σου και τους βλέπεις σε κάτι θάλασσες να πίνουν ας πούμε τα κοκτέιλ και μουσικάρες από πίσω. Και λες, εγώ, ναι, πολύ ωραία περνάω. Τι μου λείπει, κάτι μου λείπει, κάτι μου λείπει. Δεν σας λείπει σας κάτι? Στείλτε μηνύματα στο Viber 6987888898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Ρε παιδιά, έχουμε και αυτή την τάση σαν είδος, ανθρώπινο εννοώ, να συγκρίνουμε τα πάντα. Να συγκρίνουμε τα πάντα μεταξύ τους. Ναι, αλλά αυτό δεν μοιάζει με εκείνο. Ναι, αυτό που φόρεσες θα ήταν καλύτερο προχθές. Α, τα μαλλιά σου παλιά, αυτό εκείνο. Α, αυτό το μέρος έτσι, αυτό γιουβέτσι. Ναι, ωραία, περνάμε και εδώ, αλλά σαν εκεί δεν έχει. Δεν τα συγκρίνουμε όλα τα πράγματα. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα το ξέρουμε, είναι αυτό που είναι. Είναι αυτό που είναι και είναι το ίδιο εκατομμύρια χρόνια τώρα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι ναι, υπάρχουν και εναλλακτικά πράγματα να κάνεις, εννοείται. Αλλά κάπως τα ξέρουμε και τα εναλλακτικά. Τα έχουμε μάθει τα τελευταία 4-5 χρόνια. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε το ένα δίπλα στο άλλο και να τα συγκρίνουμε. Είναι πολύ διαφορετικό από το να πας σε μια χώρα που δεν ξέρεις τον πολιτισμό της. Δεν έχεις ιδέα, ας πούμε. Τα Μεξικό και οι Κούβες και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Είναι άλλο πράγμα, άλλη κουλτούρα, άλλο είδος. Αφρική, πολλά πράγματα. Και να λέμε ναι, αλλά τώρα θα ήμουν με την ποτάρα, ας πούμε, στον Πιτσόμπαρο. Μ' αρέσει και η ποτάρα στον Πιτσόμπαρο, δεν το συζητώ, αλλά το έχω σίγουρο στάνταρ όλα μου τα καλοκαίρια και όχι μία και δύο, 102 φορές αν θέλω. Οπότε ας μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Απλά εμείς τι προτιμάμε από τα δύο να κάνουμε. Τι προτιμάμε. Τι θέλουμε να κάνουμε. Πολύ συγκεκριμένα, παιδιά, τα πράγματα. Πολύ συγκεκριμένα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ναύισο. Ένα τραπεζομαντιλάκι. Α, κοίτα, αυτό μοιάζει. Α, εδώ έχει ελληνική κουζίνα. Γιατί ρε, παιδιά, θα πάω εγώ. Ούτε ξέρω στην άλλη πλευρά του πλανήτη να φάω ελληνικό φαγητό. Τρελή είμαι. Ποτέ δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί, δηλαδή, θα πάω εγώ, ας πούμε, στη Γερμανία να φάω. Λέω τώρα, δανείζομαι μια χώρα. Χωριάτικη. Πρέπει να είμαι τρελή για να το κάνω αυτό το πράγμα. Όχι, θα φάω κανένα λουκάνικο, κάτι γερμανικό. Κάτι ψάχνουμε. Κάτι λέμε, ναι, αλλά τώρα αν ήμασταν εκεί θα είχαμε ανέβει στα τραπέζια και θα χορεύαμε. Ναι, αλλά είσαι εδώ και δεν επιτρέπεται. Έλα, θα μας δίναν την τελευταία γύρα, ας πούμε, σφινάκια κερασμένο, έλα. Δεν μας ξέρουν εδώ. Όχι ότι μας ξέρουν στην Ελλάδα. Εννοώ ότι αυτό συμβαίνει παντού. Σε κερνάνε έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα. Αν έχεις φάει και πιει τα πόδια σου, σου φέρουν κάτι στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν τέτοια, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι κάτι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κάτι άλλο. Θες το πρωινό σου δίπλα στη θάλασσα, θες εκείνο το πρωινό, θες τον καφέ. Με τον καφέ είναι το μαλλί. Το σοβαρό μαλλί γίνεται με τον καφέ. Πώς μπορούμε να βρούμε ένα καφέ που να. Άλλες δεκαετίες είχα σοβαρά προβλήματα στο εξωτερικό με τους καφέδες. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Αν υπάρχουν σίγουρα όλα τα μέρη που πηγαίνεις έχουν μια εξευρωπαϊσμένη. Εξευρωπαϊσμένη. Εν πάση περιπτώσει, μπορείς να βρεις τα πάντα. Άμα θες να μείνεις και λίγο local και αυτά και να κάνεις τη ζωή που κάνουν οι άλλοι, άμα πας τίποτα φυλές εκεί πέρα και τίποτα αυτά να δεις τις ζούγκλες. Και τα λοιπά. Λίγο δεν είναι παίρνω τη ρεσεψιόν, ας πούμε, να μου φέρει ένα μπέργκερ το βράδυ γιατί πίνασα. Νιώθω. Εκτός, δεν ξέρω, παιδιά, γιατί δεν έχω πάει κιόλας. Από ιστορίες ακούω. Σίγουρα θα μας λείψει το ελληνικό ξενύχτη. Σίγουρα να θες κάπου να πας ένα ωραίο μπαράκι και να χορεύεις μέχρι το πρωί, δεν νομίζω ότι γίνεται. Εγώ θα σας πω έτσι, όταν είχα πάει Κούβα και είχα πάει και πριν 20 χρόνια, δεν είχα πάει τώρα, φανταζόμουν ότι θα πάω σε υπέροχα, υπαίθρια μαγαζιά τα οποία έχουν live Latin μουσική και θα χορεύουν όλοι οι σάλσα και τέτοια και θα είναι όλα αυτά με τα λουλούδια και τα ωραία και τα παλιακά τα τραπεζάκια και ωραία ατμόσφαιρα και ντύνεσαι όμορφα και πηγαίνεις. Δεν ξέρω από ποιες ταινίες είχα επηρεαστεί. Σίγουρα πριν αλλάξει το καθεστώς πρέπει να ήταν αυτή η εποχή, αλλά η πλαστική καρέκλα πήγε σύννεφο. Η κατσαρίδα ζούσε ανάμεσά μας. Δεν έχω περάσει χειρότερα στη ζωή μου, να το πω και αυτό. Μιλάμε και το πλαστικό ποτήρι πήγαινε σύννεφο. Έψαξα να βρω, γιατί πήγα, έκατσα ένα μήνα εγώ στην Κούβα, τη γύρισα σχεδόν όλη. Το καλύτερο κατάλημα που μπορούσα να βρω ήταν σίγουρα από αυτά που δεν έχουν καμία σχέση με τα παραδοσιακά. Αυτά που είναι κλεισμένα από παντού, δεν ανοίγουν τα παράθυρα, έχει full air conditioner, αυτό. Όχι σε ντόπια, έτσι λίγο πιο εναλλακτικά. Εγώ δεν μπορούσα. Εγώ είμαι λίγο σιχασιάρα. Δεν έβαλα παγάκι σε κανένα κοκτέιλ μου. Ήπια πραγματικά υπέροχα κοκτέιλ, τα οποία ήταν νεροβρύσης, ενώ η θερμοκρασία, που δεν μπορείς να το χαρείς αυτό. Δεν το ρίσκαγα, γιατί τριγύρω μου πέφτανε κάτω με τα ημόντιουμ και με τους και απ' όλα. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι κάπως 20 χρόνια μετά λίγο η κατάσταση θα έχει αλλάξει. Αλλά δεν είναι και σίγουρο. Δεν υπήρχε κάποιο μαγαζί super duper. Εντάξει, τότε είχε ξεκινήσει η ρεγκετόν πάρα πολύ έντονα. Να γίνονται τα κουβανέζικα τα ρεγκετόν κτλ. Και πρέπει να ήμουν και από τους πρώτους που άκουσα ρεγκετόν και δεν καταλάβαινα γιατί δεν ήταν όλο αυτό το παλιά Αβάνα. Buena Vista Social Club παντού. Δεν υπήρχαν μαγαζιά που να παίζουν τέτοια. Υπήρχαν μόνο διασκευές παντού. Live γκρουπάκια που παίζανε τέτοια. Και άλλου είδου. Και εγώ είχα πάει για να δω μια Κούβα, δεν ξέρω, πολύ ρομαντική. Αλλά θέλω να σας πω ότι μέχρι και αυτό ήταν. Εκτός από αυτό που φανταζόμουν. Οπότε μην κάνετε όνειρα, θα το δείτε εκείνη την ώρα. Μην φαντάζεστε πράγματα. Το καθένα έχει τη δική του γοητεία. Αποφασίστε τι θέλετε, τα γνωστά ή τα άγνωστα. Και τι ξενύχτη. Και να σου πω κάτι, εγώ πήγα 20 μέρες. Πήγαινε 10. Δηλαδή, μπορείς κάπως να μοιραστούν τα πράγματα. Νομίζω, νιώθω, δεν ξέρω. Τώρα, είναι τεράστιο το ταξίδι και θες να γυρίσεις και 2-3 διαφορετικές πόλεις. Το θες το μήνα. Θα έχεις όμως να λες ιστορίες, τι ωραία που θα έχεις να λες. Μικρό διαλυματάκι να σε σκεφτούμε εδώ πέρα να δούμε τι θα κάνουμε τελικά, να το κόψω για Αφρική και επιστρέφω.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
3: Τι μπέμπε, τα γνωστά.
4: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Θέλει χρόνο.
5: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, εν αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
4: Και πέρασε.
5: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελε να το αναλύσει. Αυτή είναι η διαφορά μα. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό
2: είναι
5: το δικό σου.
2: Μπράβο.
5: Αλλά εγώ.
4: Δεν είναι θέμα, θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
5: Ποιο.
4: Ότι ούτε ο Χρήστο έχει καταλάβει τι έχει πει.
5: Η αλήθεια είναι αυτό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και

0: Απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Δρόμος 89,8.
2: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
3: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
4: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
5: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Όλο πιο πάνω.
9: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
10: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
11: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
12: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
13: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
14: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
15: Μόνο στον δρόμο.
16: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
18: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
19: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
21: Οκ!
20: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
22: Η πολυκατοικία είναι σαν την οικογένεια. Μόνο που εδώ δεν κληρονομείς περιουσία. Μόνο φασαρία.
23: Να είμαστε παιδιά, εδώ είμαι, επανήλθα, για να δούμε τι λέτε εσείς. Με λέει της Μαρία ότι και αν δοκίμασα στο εξωτερικό τίποτα δεν αντικατέστησε το φρέντο εσπρέσο στην παραλία. Άστο τώρα, μην το συζητάς. Δηλαδή το πιο απλό πράγμα, ας πούμε, στην Ισπανία που έλεγα καφέ con hielo. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα να μπορείς να πιεις φρέντο, δεν υπάρχει φρέντο πουθενά. Χριστίνα, εγώ πήγα Ιταλία και στις 12 το βράδυ ήταν όλα κλειστά. Αλήθεια? Χριστέ μου, πληγώνομαι. Ελένη, πήγα στο Βέλγιο, μου έλειψε το να βλέπω τον ήλιο. Εκεί βρέχει τις μισές μέρες και όταν έβγαινε ήλιος το γιορτάζω. Όχι, δεν πας τότε. Το καλοκαίρι πήγαινε χειμώνα να έχει κρύο έτσι κι αλλιώς. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Επίσης και κάτι άλλο. Το θέμα με το φαΐ, παιδιά. Δεν ξέρω, επειδή εγώ ίσως είμαι σιχασιάρα, πάρα πολύ έντονα σιχασιάρα. Εγώ από το δρόμο σε καμία χώρα του κόσμου δεν θα φάω βρώμικο. Άσε που έχω ακούσει για κατσαρίδες και ακρίδες και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν παίζει αυτό σαν ιδέα στο μυαλό πουθενά. θαυμάζω πάρα πολύ τους ανθρώπους που πηγαίνουν στις αγορές, στις ντόπιες, ας πούμε, στους δρόμους, σαν να λέμε μοναστηράκι και τέτοια, και θα ψωνίσουν από εκεί κάτι να φάνε στο χέρι. Τι λέτε, παιδιά? Καταρχάς δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Παθαίνω και έχω και πρόβλημα με τη φαγητήλα. Δηλαδή να περάσω από καντίνα απ' έξω, από 10 καντίνες, ώρα που δεν πεινάω και μου ήρθε αυτή η τσίχνα, θέλω να κάνω με το. Δεν φαντάζομαι ότι θέλω καθόλου να δοκιμάσω πράγματα που δεν ξέρω σε μέρη τα οποία τρώνε έτσι πράγματα. Περίεργα να τα πεις. Δεν θα το ρισκάρω, παιδιά. Δεν γίνεται. Θα χάσω τις διακοπές μου γιατί θα είμαι αγκαλιά με την τουαλέτα. Δεν θα το ήθελα. Δεν θα το ήθελα. Το τι θα φας, το τι θα πιεις, το που θα πας, δηλαδή. Πρέπει να έχεις guide, σοβαρό guide, παιδιά, και ασφάλεια. Και επίσης να μην αρχίσω να λέω εγώ τώρα τα προβλήματά μου, τα κουνούπια, τα ερπετά, τα πτηνά και οτιδήποτε μπορεί να σου επιτεθεί και να σε δαγκώσει. Δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα να τρέχω στη μέση της ζούγκλας, ας πούμε, από ταραντούλες και φίδια. Τα έχω συναντήσει και στην Ξάνθη. Δεν θέλω να πάω εκεί, ας πούμε, να τα δω. Καμία ασφάλεια. Δεν νιώθω σε τέτοια μέρη. Θαυμάζω τους ανθρώπους που πηγαίνουν τα σαφάρι τους και τα τέτοια τους και μένουν στις ζούγκλες. Νομίζω ποτέ. Νομίζω, είπα, όχι, σίγουρα ποτέ. Κάτι άλλο. Κάτι λίγο πιο τσιμεντέ. Ή σε παραλία ή σε τσιμέντο θα πάρω εγώ. Όχι σε πράσινο. Πω, πω. Μόνο πρόβλημα η κοπέλα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Έλα, παιδιά, σειρά σας. Γκρίνιαξα αρκετά. Εντάξει, νομίζω ότι πείτε κάτι, ψηφίστε, στείλτε μήνυμα στα social media του σταθμού. Για πείτε, έχετε κάνει καλοκαίρινες διακοπές στο εξωτερικό? Εντάξει, 50-50 νομίζω ότι θα είναι. Πολύ δύσκολο να αποχωριστεί στην Ελλάδα, παιδιά, το καλοκαίρι. Εγώ δυσκολεύομαι. Καλοκαίρι όταν λέμε εννοώ Αύγουστο. Δεν εννοώ Ιούνιο και Ιούλιο. Την αποχωρίζομαι, δεν έχω πρόβλημα. Έτσι νιώθω. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Απ' την άλλη, ο Αύγουστος, επειδή γίνεται πίχτρα παντού, εκεί είναι η πιο σωστή ευκαιρία. Δεν ξέρω, να το σκεφτώ για του χρόνου, αν είναι, θα δω, θα σας ενημερώσω. Αυτά από μένα για σήμερα. Πω, πω, μόνο πρόβλημα εγώ δημιουργώ τελικά. Εδώ πώς δεν με έχουν διώξει ακόμα, δεν ξέρω. Εδώ η θετική, η φωνή της λογικής, παιδιά. Η γεωμένη φωνή στον δρόμο 89,8 είναι η πολυκατοικία της Μαρίας. Όλα τα ακούμε, όλα τα δεχόμαστε. Όπως βολεύεται ο καθένας, τι να κάνουμε. Τώρα, επειδή μιλάω εγώ, θα πω εγώ την άποψή μου, οπότε δεν είναι πάντα θετική. Δεν είναι και πάντα το καλύτερο πράγμα, αλλά τουλάχιστον έχω μία αντικειμενικότητα. Την έχω, θεωρείτε? Όχι. Δεν θα το συζητήσουμε αυτό άλλο σήμερα. Θα προχωρήσω, θα σας φιλήσω σταυρωτά, θα σας χαιρετήσω. Θα τα πούμε αύριο πάλι στις 4, εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας, στο δρόμο 89,8. Τα φιλιά μου!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, pop νεμέα και πουγουέ κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων pop νεμέα και πουγουέ Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
7: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 80.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Γεια σας και χαρά σας. Πού είστε βρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, με ποιον είστε ή με ποιαν είστε? Όλα θέλω να το μάθω. Ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8 μέχρι και τις 10 μαζί. Αυτό συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. www.dromosfm.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου και σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Γρήγορα, γρήγορα θα σας πάω τώρα στην αυλή και θα σας πω ότι όπου και αν βρίσκεστε, αν θέλετε γρήγορο ίντερνετ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Μπαίνεις στο COSMOTE.gr και τα βλέπεις όλα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Η Εκκλησιά Όσος είναι η περίφημη κωμωδία του Αριστοφάνη. Αριστοφάνης, γυναίκες, ναι, στην εξουσία.
2: Πες, ποιος
1: έχει αφήσει ιστορία ως Βλέπειος.
2: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
1: Δηλαδή παραμιλούσε, ναι, η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
2: Ποιος ηθοποιός.
3: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
2: Όχι, ψηλός. 1,92.
1: 1,96.
3: Ο Τζόνις Καλημέρης.
2: Δεν έχει παίξει ο Τζόνις.
1: Είναι Τζόνις όμως.
3: Ο Παφούρας.
2: Είναι Τζόνις όμως. Είναι ο Τζόνις.
1: Είναι ο Παφούρας.
2: Ο Κορδόνης.
3: Τι λες.
2: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο τη ημέρα. Κι όμως, ναι.
1: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
2: Είχα δει.
1: Πες που είχες δει την παράσταση.
2: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Δρόμος 89,8.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με 2 τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
8: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
9: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου πέρα.

και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες,

0: και ωραία μου τα γράφετε. Έτσι να συνεχίσετε, παρακαλώ πολύ. Σας πάω τώρα χεράκι-χεράκι να δούμε τι γίνεται και τι παίζει στην αυλή και έρχομαι με όλα αυτά που θέλετε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
6: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
5: What?
6: It's Joey.
7: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Στο δρόμο 89,8 συμβαίνουν αυτά που εσείς ζητάτε και θέλετε και θα συμβούν και άλλα ακόμα. Να έχετε υπομονή και πίστη.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
2: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
3: Τι είπε, τα γνωστά.
4: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Θέλει χρόνο.
5: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, εν αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
4: Και πέρασε.
5: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελες να το αναλύσει. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό,
2: αυτό
5: το δικό
2: είναι.
5: Σου.
2: Μπράβο.
5: Αλλά εγώ.
4: Δεν είναι θέμα, θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
5: Ποιο.
4: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
5: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
2: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
7: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
8: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
9: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
10: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Όλο πιο πάνω.
13: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
14: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
9: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
15: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
16: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
17: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή είναι η συναυλία. Δεν τη χάνεις.
18: Μόνο στον δρόμο.
19: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
20: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, ε!

0: δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Διοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
4: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση την Ελλάδα.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
7: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε πάντα στο δρόμο 89,8 και εδώ θα συνεχίσουμε να είμαστε μέχρι και τις 10 και αυτό το απόγευμα το βραδάκι Τρίτης, 28 μήνας, το έχουμε πει αυτό. Και εσείς συνεχίζετε στο www.dromosfm.gr να επικοινωνείτε.

ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Κάτι ξέρει.
1: Και μια και τα λέμε ωραία και καλά, να σα πω ότι η Cosmote Telecom φέρνει το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορεί να απολαμβάνει ταχύτητε έω 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλία προ όλου, σε κάθε γωνιά τη Ελλάδα, εύκολα και γρήγορα. Η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρί δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Μπαίνει στο cosmote.gr και τα μαθαίνει όλα.
2: Παίζουμε τι επιτυχίε. Όλε τι επιτυχίε.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
3: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Judith, come get your kid.
6: She's not home.
3: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.
7: Φεύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
10: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και εσείς συνεχίζετε σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας, τα μηνύματα. Τα ωραία σας, άκουσες πως το πω αυτό, τα ωραία σας. Τα ωραία σας λοιπόν και τα γλυκά σας τα μηνύματα και τα ζεστά σας τα μηνύματα. Στο www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Παιδιά, σας το είχαμε πει ότι κάθε Τρίτη και Πέμπτη ο Άκης τραγουδάει. Δεν ξέρω τη διάθεσή του απόψε. Τον βλέπω λίγο καπός, είναι λίγο, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα δούμε στα επόμενα λεπτά τι θα συμβεί. Αλλιώς θα σας φυλάξουμε έτσι μια έκπληξη για τις επόμενες ημέρες. Εσείς τώρα δυναμώστε, απολαύστε και κάντε και σαματά γιατί μπορείτε.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελάτε τώρα εδώ μαζί μου να πάμε μια βολτίτσα, να ξαναγυρίσουμε, γιατί θέλουμε να ξέρουμε και τι γίνεται στο δρόμο 89,8 και τι γίνεται στις υπέροχες διαφημισούλες. Αλλά μια ανάσα είμαστε από το να τα ξαναπούμε.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχω κορδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
2: Εννοείται δεν θα με κορδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
3: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
1: Και έρχονται να κόψει τα νυχάκια μου.
3: Μανικιούρ, όχι,
2: κάνω,
3: όχι, κάνω μανικιούρ, πεντικιούρ.
1: Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
3: Βάζεις μάσκες στο πρόσωπο.
2: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
3: Βέβαια.
2: Και μου λέγε του πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορδέψει, όχι.
1: Φίσπα, φίσπα.
2: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
1: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Μιχάης Χατζηγιάννης, Σαββατούρ 2026. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Pop Nemea και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος.

0: συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη, νόμος και τάξη, ειδική ομάδα, νέα επεισόδια, στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη, οργανωμένο έγκλημα, νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα, χωρίς τιμωρία, στο Star.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
4: Δρόμος 89,8, έτσι εσείς παιδιά να συνεχίζετε να λέτε όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Όταν λες ωραία πράγματα και οι άλλοι νιώθουν όμορφα, να τα πιστεύεις βέβαια. Αλλά και εσύ ρε παιδί μου παίρνεις μια χαρά, γιατί σκέφτεσαι θετικά. Όταν σκέφτεσαι θετικά, άρα σου γεννιούνται ωραίες λέξεις, ωραίες εικόνες. Έτσι κάπως έρχεται το συστηματάκι σου και ανθίζει και γίνεται και πιο όμορφο και πολύχρωμο. Άρα νιώθεις και εσύ καλά. Δεν είναι έτσι? Έτσι είναι βέβαια.

σε φιλούσα με τα μάτια μου κλειστά και ανοιχτά.

0: Κωνσταντή με τα λέγει ξέρω τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Να έχετε το νου σας, πίστη στην τύχη σας, το ραντεβού μας για αύριο, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Ή μοιράνια τραγόμαλου και μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια, αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
1: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
3: Λοιπόν, παιδιά, επίσημα η εποχή γάμου βαφτισιού έχει έρθει. Εδώ μιλάμε για φόρα, ε. Είναι σαν να έχεις βάλει, είπες 3-2-1, ξεκινήστε. Εκκίνηση. Όλοι οι γάμοι και τα βαφτίσια που μπορούν να συμβούν θα συμβούν Ιούλιο από 15 μέχρι 15. Νομίζω εκεί 15 Αυγούστου δεν παντρεύεται κανείς έτσι κι αλλιώς κτλ. Μετά συνεχίζει τέλη Αυγούστου. Υπάρχει και αυτό το κόνσεπτ με το Σεπτέμβρη. Αυτοί είναι δύο μήνες, ας πούμε, μισή και μισή, οι οποίοι, τρέλα του νου, ε! Κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει, θα έρθετε εκεί ή θα πάτε Σαββατοκύριακο, γιατί είναι και τα νησιά. Νησιά, χωριά, μετακινήσεις για τους γάμους είναι must και για τα βαφτίσια και είναι ραντεβού εκεί. Κάθε εβδομάδα πρέπει να σκεφτείς τι θα βάλεις για να μην είναι το ίδιο, όπως καταλαβαίνετε, με το προηγούμενο γάμο βάφτιση κτλ. Και τελικά τελειώνει η ώρα 5 το πρωί με τα παπούτσια στο χέρι να γυρνά σπίτι.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Την κάνουν όλοι.
1: Βγάζουν και κραυγές.
0: Βγάζουν κραυγές, ναι. Και το κάνανε και μέσα στο γήπεδο.
1: Πώς αφού... το κάνουνε.
0: Δύο.
2: Φτάνει πολύ στο χέρι μου.
1: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
2: Καραβάνα κουπί.
3: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Και αντίστροφα.
5: Μιχάλης Κατζιγιάννης, Σαββατούρ 2026. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Κατζιγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, pop νεμέα και πουγουε κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Pugue Corinthia. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

0: ένα ζευγάρα. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: σημάδι. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
3: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
4: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
5: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Όλο πιο πάνω.
9: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
10: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
5: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
6: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
7: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
9: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
3: Η εκκλησιά σας είναι η περίφημη κομμωδία του Αριστοφάνη. Αριστοφάνης, ναι. Στην εξουσία.
4: Ποιος
3: έχει αφήσει ιστορία ως βλέπειρος.
4: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
3: Δηλαδή παραμιλούσε η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
4: Ποιος ηθοποιός.
5: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
4: Όχι, ψηλός. 1,92.
3: 96.
5: Ο Τζόνης Καλημέρης.
4: Δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
3: Είναι Τζόνης όμως.
5: Ο Παβούρας.
4: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης. Ο Κορδόνης.
5: Τι λες.
4: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο της ημέρας. Κι όμως ναι.
3: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
4: Είχα δει.
3: Πες που είχες δει την παράσταση.
4: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
7: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
0: Όλες τις επιτυχίες.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Είστε εδώ!

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.